Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Και να είναι ο σταθμός μου.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και
0: παίζει ό,τι μου αρέσει.
3: Ίσα θάλασσα πλάτια.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στα Βέντο, η Διαδά μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα για πάντα.
1: Με έχει τρελάνει, με έχει τρελάνει. Τελικά χθες την έριξε τη βροχή. Δεν θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Μια χαρά έβρεξε. Τελικά αυτά τα σύννεφα που βλέπαμε έκαναν το χαζό του αυτό τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. Και βγήκε και οι άλλοι το μεσημέρι να πλύνουν τα μπαλκόνια, παιδιά. Εμείς εδώ μέχρι είμαστε στη Σόγειο. Οι άλλοι πλύνουν τα μπαλκόνια, πετάει. Τι να σας πω τώρα. Όλο το ποτάμι. Μπα, μπουμ, νερά.
0: Χαμός.
1: Φτάνει βρε, λέω, φτάνει βρε. Πω, πω, πω. Διάβαζε και το παιδί έξω στο μπαλκόνι. Μούσκεμα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Μούσκεμα. Αν δεν βρήκε ευκαιρία, είδε την βροχή.
0: Δεν διάβασε τελικά.
1: Και βγήκε να πει. Διάβαζε το καημένο, διάβαζε πολλές ώρες. Και μου λέει, μα αυτή κάνει μούσκεμα. Λέω, βρίστη, ορίστε, από μένα. Από μένα έχει, ναι.
0: Σας παρακαλώ.
1: Φώναζε η γλυκούλα, σας παρακαλώ και μην κάνετε και με βρέξετε τίποτα αυτή βάρβουρ. Βγαίνω έξω, τη λέω, φτάνει, στο φτάνει, μπαπ.
0: Το σταμάτησε.
1: Μαχαίρι τα νερά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Το ευχαριστιόταν και αυτή μπορεί να έχει βγάλει και τις παντόφλες και να και να βρέχει τα ποδαράκια της.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έβρεχε, ποια ποδαράκια έβρεχε, αλλά ήμουν έτοιμη να της φέρω τον κουβά στο κεφάλι.
0: Κρίμα.
1: Πήγα το γυμναστήριό μου παρόλα αυτά.
0: Α, μπράβο σου. Ωραία.
1: Πήγα το βράδυ σε αυτό το δυναμικό που κάνουμε εκεί.
0: Power.
1: Ναι, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Πολύ πλοκότητα το χτεσινό, μ' άρεσε όμως.
0: Μπράβο, έγινε.
1: Κουράστηκα, γύρισα σπίτι και λέω τώρα, μετά από όλα αυτά που έκανες, δεν τρως.
0: Δεν έφαγες.
1: Και έφαγα ένα γιαουρτάκι σκέτο.
0: Αμάν, πίνα έπεσε.
1: Όχι, δεν έπεσε πίνα. Μετά την γυμναστική κουράζομαι και δεν πεινάω.
0: Άκου
1: τι έχω πάθει τώρα εγώ.
0: Αφού δεν σε ανοίγει η όρεξη, πάλι
1: καλά. Όχι, δεν με ανοίγει, ευτυχώς. Και οπότε πήγα το γυμναστηριάκι μου. Χθες πήγα πρώτα για την πυρίτσα μου της Πέμπτης. Που πάω εκεί με τα παλικάρια.
0: Την έτσουξες την πυρίτσα σου.
1: Την πυρίτσα χωρίς αλκοόλ, γιατί λέω θα γυμναστώ, παιδιά. Μην πάω εκεί και είμαι.
0: Τι την ήπιες χωρίς αλκοόλ τότε, τζάμπα πήρες τις θερμίδες.
1: Δεν έχει θερμίδες. Είναι καλή η βίνη για τον οργανισμό.
0: Μάλιστα,
1: είναι καλή η πύρα.
0: Ας έπινα σε μια σοδίτσα.
1: Άσε με καλέ, δεν κάνω δίαιτα. Εγώ ήθελα απλά να μην πάω ντύρλα στην προπόνηση.
0: Okay,
1: γι' αυτό. Οπότε πήρα την αίσθηση της μπυρίτσας. Και μετά πήγα γυμνάστηκα και γύρισα σπίτι και είδαμε το μάτς.
0: Μπράβο, και εγώ αυτό έκανα. Σπίτι ήμουνα και είδα το μάτς. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Στον καναπέ την έβγαλα.
1: Πολύ ωραία. Τι μαγείρεψα χθες, δεν θυμάμαι.
0: Τι είχα, κοτόπουλο, είχαμε σαλάτα.
1: Εγώ είχα λίγα μακαρόνια με κιμά από προχθές.
0: Μπράβο.
1: Και έκανα και τους έκανα από ένα μπέργκερ και φάγαμε.
0: Α, special.
1: Μπεργκεράκι εξηγήθηκε.
0: Καλά, εξηγήθηκε. Μπράβο σου. Το Viber έχει ανοίξει 693-693-1003. Παρακαλώ πολύ, περάστε και σήμερα. Σας περιμένουμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εσύ, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, σηκωθήκαμε Παρασκευούλα, βλέπουμε λίγο τον καιρό, μιζέρια. Θα βρέχει, παιδιά, βλέπω εδώ. Βλέπω βροχή από τις 12 και μετά. Βλέπω βροχή στις 5, βλέπω βροχή στις 6. Βλέπω χαζοβροχή στις 9. Γενικότερα, νομίζω ότι θα ψυχαλίζει όλη μέρα. Ψυχάλες βέβαια, όχι τίποτα φοβερό. Η θερμοκρασία μέχρι τους 20 βαθμούς. Τώρα το Σαββατοκύριακο λίγο καλύτερα είναι, μέχρι τους 25 βαθμούς θα φτάσει. Πάλι δεν βλέπω πολύ ήλιο όμως, κατάλαβες, δηλαδή πάνω που μας έφτιαξε λίγο κάνα δύο μέρες και λέμε άντε καλό καλοκαίρι.
0: Να.
1: Και πάλι μας μιζέριασε.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: δεν πειράζει.
1: Στους δρόμους βγήκαμε λίγο από Τριανδρία μέχρι Νεάπολη. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Λίγη κινησούλα στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στην δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: Το σταθερό μας είναι το 2310-266-233 στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Και φυσικά υπάρχουν και οι δύο εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από όπου και αν βρίσκεστε. Εκεί βρίσκεται και το Eurovision Radio, μιας που μπαίνουμε και σε εβδομάδα Eurovision την επόμενη, όπου παίζει 24 ώρες το 24ωρο τραγούδια της Eurovision. Είναι το Eurovision Radio του ομίλου Metromedia.
1: Yes.
0: Έχουν έρθει οι πρώτες καλημέρες, πάμε να τις διαβάσουμε γρήγορα γρήγορα στο Viber. Καλημερίζουμε την Άννα, καλημέρα, καφεδάκι ζεστό παρέα με τα Καρντάσια και μετά δουλειά, και πάλι μαζί σας στη δουλειά θα περάσει η μέρα ευχάριστα.
1: Μπράβο ρε κορίτσι, καλημέρα, καλό καφέ.
0: Ο Βασίλης είναι εδώ, η Μέρη, ο Αρθούρος, ο Σοφοκλής. Καλημέρα Μάγδα, καλημέρα Γιώργο, τι κάνετε, μια χαρά είμαστε, λέει ο φίλος Απαλίδης στο 84, εξυπηρετεί το Μελισσοχώρη σήμερα.
1: Έλα τα φιλιά μας.
0: Ο Σάκης εδώ, η Γεωργία μας καλημερίζει, η Φέη, η Ελλάδα, η Βαΐτσα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα Βαΐτσα, η Ιωάννα, η Μελίσσα, καλημέρα, δεν ήπιε μπύρα λέει, είδα υδατάνθρακα ήπιε.
1: Έτσι,
0: που
1: μπράβο.
0: Χρειάζονται για την άσκηση.
1: Πες τα φιλενάδα μου, είσαι η φιλενάδα μου σήμερα.
0: Οι υδατάνθρακες και σπαχαίνουν, παιδιά.
1: Χρειάζονται για να πάρω φορά, γι' αυτό και έσκησα στη γυμναστική. Χθες ήμουν πολύ καλή.
0: Καλημερίζουμε και τον Νίκο, η καλύτερη καθημερινή πρωινή παρέα είστε. Έλα να ετοιμαζόμαστε για Τύρναβο, λέει σήμερα ο φίλος εδώ πέρα.
1: Τώρα εγώ ζήλεψα τσιπουράρες ρε φίλε στον Τύρναβο.
0: Και ήρθαν και άλλες δύο καλημέρες. Η Σοφία εδώ, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, τι κι αν βρέχει δεν μας νοιάζει. Καλημέρα και στο φίλο Αρίστο.
1: Γεια σου Αρίστο.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Αναβίση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Η Μορφούλα, η φίλη μας, αχαριστία, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι λιγμό έχει αυτό το τραγούδι.
0: Θα καλημερίσουμε τον φίλο τον Τζόνι, τέλειωσε τα κουτσομπολιά, ήρθε στην παρέα.
1: Καλώς το να.
0: Η ζωή είναι εδώ, καλημέρα καρντάσια μου, από συννεφιασμένο Βόλο, πάω εφορία για δουλειές και μου δίνετε χαρά και boost.
1: Μετά την εφορία κοπάνα και ένα τσίπουρο.
0: Ελπίζω να μην πληρώνεις στην εφορία τίποτα. Πάμε και σε έναν φίλο που έστειλε πρώτη φορά μήνυμα σήμερα. Ναι. Καλημέρα από το ναυπηγείο στη Σύρο. Μας φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινώς. Αν μπορούμε κάποια στιγμή, σφακιανάκι, θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ. Να
1: εννοείται,
0: το
1: θα βάλω εγώ ένα παλιοτράγουδο από Νότι σήμερα, να ξέρεις. Αφιερωμένο εκεί. Ωραία. Στα παιδιά στη Σύρο.
0: Στην επόμενη ώρα θα εξυπηρετήσουμε και για τον Νότι, εντάξει.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Κανείς δεν φεύγει δυσαρεστημένος από αυτήν εδώ την εκπομπή, παιδιά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Επικαιρότητα, επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα κλιμάκωση με ανταλλαγές πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Mm-hmm. Ο Αμερικανός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας σε εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνδέονται με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Εν τω μεταξύ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τον Αμερικανικό στρατό που είχαν επιβληθεί μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, αναφέρει η Wall Street Journal.
1: Yes.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να αποφύγουν την μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη μαραθώνια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αντέδρασα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση καθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή υπερψήφιση.
1: Για να δούμε, γιατί εκεί νομίζω ότι πάλι θα θαυτεί το θεματάκι.
0: Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος και 56χρονος σύζυγός του για την δολοφονία του 20χρονου.
1: Εκτός Κρήτης αυτή.
0: Στην Αμουδαρά του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Ήταν μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο όταν σκοτώθηκε ο.
1: Τραγικό, παιδιά, τραγικό.
0: Στη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στους συστηματικούς ελέγχους από τη Δημοτική Αστυνομία και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη θα προχωρήσουν μέχρι να δούμε τι θα γίνει, να πάρθουν κάποια μέτρα, κάποιοι νόμοι να βγουν.
1: Εδώ
0: για το
1: ξέρεις τι γίνεται.
0: Θα χρησιμοποιούνται.
1: Βγαίνει πρώτα κάτι, το χρησιμοποιούμε, γίνεται το ατύχημα και μετά βγάζουμε νόμο. Είμαστε τέτοιοι.
0: Ναι. Θέλουν
1: λοιπόν,
0: προσοχή.
1: Θα σε πάω θέατρο. Πολύ ωραία παράσταση. Αναρχική, αλήτικη κομμωδία. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας και Σοφία Μανολάκου. Εκείνος και εκείνος λέγεται και θα είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων.
0: Ναι.
1: Και την άλλη εβδομάδα φυσικά. Σήμερα επίσης ο Βαγγέλης Γερμανός. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Στη μικρή σκηνή Επταλόφου στην Τούμπα. Φυσικά η Ντομένικα θα είναι live στο show SKG σήμερα το βράδυ. Έχουμε και κάτι πολύ ωραίο. Comics, gaming, cosplay. The Coming Con για 10η χρονιά στη Θεσσαλονίκη στο 5 και 6 περίπτερο της ΔΕΘ. Και τέλος Νίνο, Ζόζεφιν, DJ Θέμης, Γιωργαντάς.
0: Τι κάνεις?
1: Στο πιάτσα θα πάω, θα ρωτήσω εκεί στο καζίνο. Τι κάνεις?

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Επιστροφή στο στούντιο. Χρωστάμε μία καλημέρα στο φίλο Γιώργο, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο δικός προς Κιλκής.
9: Ναι.
8: Σας ακούω και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
9: Good morning.
8: Δηλαδή, όσοι μας ακούτε στο αυτοκίνητο, αν σας φουλάραμε και το αυτοκίνητο με βενζίνη καθώς μας σας ακούτε.
9: Άρχοντες.
8: Θα ήταν το καλύτερο αυτό, Και η Έλλη, πρώτη φορά και αυτή σήμερα μήνυμα. Τι γίνεται, συνεχίζει να έρχεται κόσμος.
9: Καλημέρα το κορίτσι, το όμορφο. Τι κάνετε, βρε Καρντάσια.
8: Καλημέρα στην παρέα που μας κρατάει στην τροφιά κάθε πρωί που πάμε στη δουλειά. Άντε τελευταία μέρα σήμερα, λέει.
9: Όλε!
8: Φιλιά, Έλλη από Τούμπα.
9: Γεια σου ρε Έλλη, εδώ γειτονάκι. Λοιπόν, πάμε να το σηκώσουμε. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για την κόντρα στην, για την κούπα στην Κωνσταντινούπολη.
8: Ναι.
9: Ωραίος ήταν ο αγώνας χθες.
8: Καλώς.
9: Conference League προκρίθηκαν στον τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace.
8: Ωραία.
9: Στο Final Four της EuroLeague η Real 87-81 την Χαποέλ Τελαβίβ. Εκθρόνισε με 78-65 τη Μάλαγα και πάει για κούπα η ΑΕΚ.
8: Μπράβο, ρε ΑΕΚ.
9: Ή τα Τσιτσιπά στην πρεμιέρα στη Ρώμη.
8: Άιντε πάλι.
9: Βρε αγόρι μου, ένας να ξεματιάξει το Στέφανο.
8: Ναι, το μάτι φταίει τώρα.
9: Το μάτι φταίει, το Στεφανάκο μας. Ένας να τον ξεματιάσει. Σοκ στη Real Madrid.
8: Με μεταλλάσσει.
9: Έγινε.
8: Όχι, δεν είδα.
9: Μάλωσαν μέσα στα αποδυτήρια Τσουαμενί και Βαλβέρδε.
8: Ναι.
9: Τσακώθηκαν. Και ο Τσουαμενί.
8: Τσουαμενί.
9: Ναι. Κουτούλησε τον άλλον και τον άφησε λιπόθυμο κάτω.
8: Ναι, τώρα το κατάλαβα.
9: Πήγε νοσοκομείο. Ναι. Κρανιοκεφαλική κάκωση έχει πάθει.
8: Ποντιακό κεφάλαιο τέτοιο.
9: Ο άλλο ποντιακό. Το θέμα είναι ότι ο Βαλβέρδε δεν είναι καθόλου καλά.
8: Δεν είναι.
9: Και μπορεί να το αφήσει και κουσούρι. Παιδιά, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
8: Τι λες τώρα.
9: Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα γιατί έγινε όλο αυτό.
8: Ναι.
9: Αλλά τα νεύρα σας βγάλετε τα αλλού, ρε. Φιλόξε ξένα κεφάλια.
8: Πολύ κρίμα.
9: Σπάστε το δικό σας.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, στην Καλαμάτα έχουμε νέο μάνατζερ.
8: Αλήθεια.
9: Ντάνιελ Μπατίστα. Έλα ρε φίρμα ρε.
8: Τι λες τώρα.
9: Λοιπόν, τι έχουμε την Κυριακή? Ματσάκια Άρη Σόφη.
8: Ναι.
9: Βόλος Λεβαδιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
8: Ωραίοι αγώνες αυτοί.
9: Την Κυριακή θα γίνει το σοκ.
8: Για να δούμε, θα κριθεί το πρωτάθλημα αυτή την Κυριακή ή όχι.
9: Είδομεν. Εντάξει, κι άλλα μάτσα έχει. Τώρα βαριέμαι να σας τα πω. Σήμερα τι έχει? Έχει τίποτα.
8: Σήμερα Παρασκευή.
9: Έχει
8: τώρα.
9: Σουεσέρια.
8: Σα σου όλο.
9: Σε σου όλο με Τωρίνο. Βάλμε του Άλ. Παναθηναϊκός Βαλένθια μπάσκετ.
8: Α, μπράβο, ναι, δεν το ξεχάσουμε. Κρίσιμος αγώνας. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός προκρίνεται. Αν όχι, πάει σε πέμπτο αγώνα μετά.
9: 9 και 4 σήμερα.
8: Α, ωραία, τέλεια. Και άμα δεν βγω αυτό θα δω. Μπράβο, ρε Μάγδα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, δεύτερο 60 λεπτό στην Παρασκευούλα. Είμαστε τεράστια παρέα, το βλέπουμε στο Viber τα μηνύματά σας σήμερα, βροχή.
2: Καλημέρα στη Χρύσα, η οποία λέει καλημέρα από το αμάξι πηγαίνοντας για δουλειά. Good morning.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημερίζουμε την Λέλα που είναι εδώ, μας έστειλε το μήνυμα στο Viber. Η Εύα λέει καλημέρα, Καρντάσια. Είμαι η Εύα.
2: Ναι.
1: Δουλεύω σε ψυχιατρική κλινική και είστε μια ανάσα σωτηρίας μέσα στην τρέλα που επικρατεί εδώ μέσα.
2: Κάτσε, γιατί και εμείς για εκεί είμαστε.
1: Πελατάκια θα είμαστε για εμείς.
2: Κάτσε, γιατί εγώ είμαι ένα βήμα πριν, να ξέρεις. Ένα βήμα είμαι πριν έρθω εκεί να με σώσεις.
1: Είμαστε ένα βήμα.
2: Πριν από το Δαφνί.
1: Τώρα εκεί δεν ξέρουμε και πού είσαι ακριβώς εδώ στα τοπικά. Καλημέρα και στη φίλη Ιωάννα. Καλημέρα, παιδιά. Το γλυκό σήμερα, μην το ξεχάσεις. Υποσχέθηκε συνταγή με γλυκό. Και τα μην έφερες να κάνεις τίποτα άλλο.
2: Καλά που το. Ποιος το περιμένει?
1: Η Ιωάννα το περιμένει.
2: Ιωάννα, τι θες, γλυκό light ή γλυκό. Γλυκό. Κόψω γλυκό. Δηλαδή να ξέρω, να ψάξω ό, κάτι
1: είναι,
2: καλό. Γιατί ο Άννα γυμνάζεται κιόλας, κατάλαβες.
1: Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα?
2: Έχει κίνηση. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχει κίνηση και μας ακούτε.
1: Ναι.
2: Έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Σικιές. Η Λαμπράκη έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, ανατολικά είμαστε καλά. Στην Τζιμισκή, στο κέντρο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στους Αμπελόκηπους, εκεί τι είναι, ρε παιδιά, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Και στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος της Ευκαρπίας, εκεί έχει λίγο σουσού παραπάνω.
1: Στην επικαιρότητα, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα με τη Ryanair, βγήκαν σε διάφορα άρθρα οι πτήσεις που θα διατηρήσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τον Οκτώβριο.
2: Όχι, για πες.
1: Και αυτές ήταν δύο πτήσεις για Μπρατισλάβα, 5 για Πάφο, 2 για Μάλτα, 3 για Βουδαπέστη, 2 Βουκουρέστι, 2 Κρακοβία, 3 Βιέννη, 2 για Σαρλερουά, 2 για Καρσλορούι, 2 για Μέμιγγεν, 8 πτήσεις για Λονδίνο, 2 για Μπέργαμο και 2 για Ζάγκρεμπ.
2: Τι κόπηκε, ρε παιδιά, εντάξει. Το πώς να κόπηκε και ναι. Το.
1: Κόπηκαν ότι ας πούμε μπορεί να έχει παραπάνω πτήσεις την εβδομάδα. Το Μπέργαμο δεν είναι.
2: Όχι.
1: Όχι, τι είναι αυτό. Όχι, Ρώμη δεν βλέπω. Δεν είναι. Το Μπέργαμο που είναι.
2: Δεν είναι. Περίμενε.
1: Αεροδρόμιο εκεί στην. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, Ρώμη δεν έχει εδώ πέρα. Δεν το βλέπω. Αλλά εντάξει, είναι οι μισές πτήσεις από ό,τι είχε και πολύ λιγότερες. Μπορεί να είναι, ας πούμε, οι μισές στην εβδομάδα. Έτσι θα πορευτούμε και λένε ότι μπορεί από το Μάρτιο του 2027.
2: Μιλάνο δεν είναι το Μπέργαμο.
1: Μιλάνο,
2: ναι.
1: Μπορεί.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Γιατί στη Ρώμη εγώ ταξίδευσα Τσαμπίνο, με όλα.
1: Τσαμπίκο, πώς το λένε.
2: Τσαμπίνο και ένα κόμμα που μη τσίνο κάτι.
1: Παναγιά Τσαμπίκα.
2: Γιατί εγώ ταξίδευσα και από εκεί.
1: ναι.
2: Και από εκεί πήγα και Βιέννη, από άλλο αεροδρόμιο. Οπότε τα γύριζα. Ναι, δεν το είχε τέτοιο.
1: Έτσι θα πορευτούμε το χειμώνα. Φίλοι, τι να κάνουμε. Βλέπουμε από το Μάρτιο μπορεί να επανέλθουν και πάλι εδώ στο Ρώμη.
2: Έλα ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Όπου, κοίταξε, εμένα η συμβουλή μου ποια είναι, γι' αυτό και έχω κάνει αρκετά ταξίδια. Όπου βλέπετε φτηνή πτήση.
1: Δηλαδή
2: μην ξεκινάτε με το που θα πάτε,
1: ναι.
2: Ξεκινάτε με το που έχει φτηνά. Δηλαδή έχει φτηνά σήμερα για την Κρακοβία.
1: Πάμε.
2: Θα πάω στην Κρακοβία γιατί πήγα και χθες δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια.
2: Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες. Οικονομικά πάντα.
2: Έτσι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.
1: Μάτια μου.
0: Τι να κάνουμε, έτσι γίνονται αυτά.
1: Μ' αρέσει αυτό το μάτια μου. Ναι. Μου αρέσει το με αποκαλούν.
0: Το έχει συνειδητοποιήσει
1: μου.
0: Μέσα του ο Σαμπάνη,
1: δεν παιδί μου. Δεν
0: εγώ ήμουν. Εγώ σ' αγαπούσα. Εσύ δεν μ' αγαπούσες.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν δηλαδή... μ' αγαπά και το
1: και
0: ξέρω.
1: Το ξέρω, δεν μ' αγαπά και υποφέρω. Εγώ δεν, ναι. Ας πούμε να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν κάθομαι ποτέ να σκεφτώ αν μ' αγαπούσαν ή δεν μ' αγαπούσαν. Χαίστηκα.
0: Ναι.
1: Χώρισα. Τελείωσε.
0: Τέλος.
1: Τι με νοιάζει, ρε παιδί μου, αν μ' αγαπούσε. Ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι.
0: Αν είσαι
1: το
0: καψούρα,
1: σήμερα.
0: Αν είσαι καψούρα, όμως δεν σε νοιάζει. Δηλαδή δεν έπεφτε στα πατώματα.
1: Με νοιάζει το σήμερα. Βεβαίως και έπεφτα.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει το σήμερα. Μ' αγαπούσε, δεν μ' αγαπούσε, αφού δεν είσαι μαζί μου. Τι με νοιάζει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, πρέπει λίγο να είστε πιο cool, παιδιά εκεί έξω. Θα στείλει κανένα τώρα που με ήξερε στα πατώματα και δεν είσαι που μα το παίζει cool.
0: Κάναμε μια ανάλυση στίχου εδώ στον Γιώργο Σαμπάνη, το δε μ' αγαπούσες.
1: Θα το κάνουμε αυτό που και που γιατί με αρέσει πολύ.
0: Για το τι εννοεί ο ποιητής εδώ.
1: 2-66-233 2-66-233 μία φωνούλα θα κερδίσει κοσμήματα Λαβή από τα αγαπημένα μας καταστήματα Λαβή, lavijewelry.gr. Δίνει δωρεπιταγή 20 ευρώ για να πάρετε κάτι πολύ όμορφο για τον εαυτό σας ή για δωράκι, γιατί όχι. Ζήστε την εμπειρία Λαβή σε 8 καταστήματα σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης. Με το κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, Εύος, Μαμπελόκη, Πουσορόκα, Στρατούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολη με Παναστασίου Χαμός. 2-66-233 θα βγείτε στον αέρα, θα κάνουμε μία κουτσουμπολό κουβέντα για τα κοσμήματα και θα κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Κοσμήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή.
0: Έτσι, μπράβο. 2-66-233 τη γράφει εδώ κάτι ελαφρύ, λέει, για το γλυκό που ρώτησες πριν, okay, η Ιωάννα.
1: Okay.
0: Γιατί εντάξει, καλοκαίρι έρχεται κιόλας, ρε παιδιά, είπαμε.
1: Και τι έγινε, δηλαδή, ναι. Να παχύνετε κι εσείς μόνο, εμείς θα βγούμε έτσι στην παραλία. Πρέπει να παχύνουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Εν τω μεταξύ, χθες επάνω κάτι τυροπιτάκι από εδώ, κάτι γλυκά. Δεν ξέρω ποιος, αν γιόρταζε κανένας κι αυτά. Πάλι φάγαμε. Θέλω να σου
1: παιδιά,
0: πω επάνω.
1: Εγώ βλέπεις ότι δεν παίρνω.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, όπις δεν κάνει. Από το Κλάρκ μας καλείτε.
1: Ναι.
0: Πάει,
1: να φάτει να του είπε έτσι, Κλάρκ το έκανε.
0: Μα αφού ακούγατε τι
1: 266-233 και άλλη γραμμή έχουμε.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια κυρία είσαι?
2: Νένα ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Νένα.
0: Νένα, παρκάρατε εσείς, ήσασταν πριν που είχατε όπισθεν?
2: Όχι, οδηγάω.
0: Α, εντάξει, γιατί πριν ακούγαμε το τι και λέω βρήκε πουθενά τώρα.
1: Πού πάει, φίλη μου, πρωί-πρωί?
2: Έχει δουλειά από αλλού.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ένας πλούσιος.
2: Αλλιώς τρελή είμαι να ξυπνήσω τόσο πρωί.
1: Γιατί δεν ξυπνάς καμιά φορά να πεις, ναι, μάνα δεν με γέννησες πλούσια εκεί να κάθομαι σπίτι.
0: Ή να πάρει και να πει, στην πισίνα μου είμαι.
2: Κάθε μέρα το λέω.
1: Κάθε μέρα το λες. Φιλενάδα μου είσαι εσύ. Λοιπόν, πες ότι είσαι πάρα πολύ πλούσια και έχεις την Giant. Έτσι, έχεις την Giant την εταιρεία.
0: Κυρία Δράκου μου στο τηλέφωνο.
1: Ναι, είσαι κυρία Δράκου και πηγαίνεις στην εταιρεία σου το πρωί. Τι κοσμήματα φοράς εκεί? Φαντάς τον εαυτό σου.
0: Πελούσια. Πελούσια.
2: Σίγουρα μεγάλα σκουλαρίκια.
1: Έτσι, ναι, έτσι.
2: Δαχτυλίδια.
1: Έτσι. Τι πέρλα δεν θα τη βάλεις?
2: Θα βάλω και μια πέρλα.
1: Τέλεια. Τώρα που είμαστε φτωχοί. Τώρα που είμαστε φτωχοί, φίλοι, τι φοράμε?
2: Τώρα φοράμε. Πάλι φοράμε.
1: Πάλι φοράμε.
2: Γιατί υπάρχουν οικονομικά κοσμήματα, τα Λαβή.
1: Άρε, φίλε. Καλέ. Τι διαφημίστρια είσαι εσύ, γεννημένη. Μείνε στην γραμμή σου να σου δώσουμε το δώρο σου. Αχ, κλαίω. Βίρνα.
0: Το κόσμημά σου είναι Λαβή. Τότε θα πας να παίξεις στο καλημέρα ζωή.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Μείνε στη γραμμή.
1: Μείνε, γιατί σε ψάχνει η Σελήνη.

0: αγάπη.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: δικό μου.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, γέλα μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Όπως και χθες, γέλα μου.
1: Ο Τζον λέει: Γιώργο, κλαίμα το ηχητικό της Βίρνας. Δεν αρρωσταίνω εγώ. Εγώ είμαι πλούσια, που έλεγε η Βίρνα Δράκου. Καλημέρα και στη φίλη Ντορίτα. Έχω ρίξει τρομερό γέλιο με τη Βίρνα Δράκου. Να είστε καλά, μου φτιάξατε την Παρασκευή. Πάντα εδώ εμείς είμαστε για τέτοια πράγματα.
2: Ωραία,
1: μα
2: το είμαστε boomers τελικά. Είμαστε boomers, τέλος.
1: Όχι, γνωρίζουμε την ελληνική τηλεόραση. Καλά, ναι, την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.
2: Αν και 25 χρονών, ξέρουμε για τη Λάμψη.
1: Δεν βάλαμε και ηχητικό από το Luna Park που βλέπανε το 70.
2: Όχι, εντάξει, ήταν αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Είμαι γνώστης της ιστορίας. Δεν ζούσα το 70.
2: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αμερικάνικη έρευνα, εκεί σε πάω σήμερα.
2: Πολύ θέλω.
1: Τι δείχνει νέα έρευνα για τη συχνότητα του σεξ, αναλυτικά στοιχεία αναφορικά. Με όλες τις ηλικίες. Σήμερα Παρασκευή πάντα υπάρχει κάτι με σεξ. Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα, οι ενήλικες πλέον κάνουν λιγότερο σεξ από ό,τι πριν 20 χρόνια.
2: Τι να κάνουμε, έχουμε και τηλεόραση, έχουμε και social.
1: Με τη μεγαλύτερη μείωση, όταν έπαιζε η λάμψη, μια χαρά γινόταν το σεξ όμως. Με τη μεγαλύτερη μείωση στη συχνότητα αφορά τα παντρεμένα ζευγάρια και όσους συζούν. Κάποιος γεννημένος μετά το 1995 κάνει κατά μέσο όρο 6 φορές λιγότερο σεξ μέσα στο χρόνο σε σχέση με κάποιο συνομήλικο γεννημένο στη δεκαετία του 30, για να καταλάβεις.
2: Μάλιστα.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι πως παρότι το σεξ δεν είναι πλέον θέμα ταμπού όπως το παρελθόν, το συζητάμε ελεύθερα παντού. Εντούτοις, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην αύξηση της συχνότητας. Μάλλον το αντίθετο ισχύει.
2: Φυσικά, από το πες, κουραστήκαμε. Είναι σαν να κάναμε. Παντού το βλέπουμε, παντού το ακούμε. Πού να το κάνουμε κιόλας, βαρεθήκαμε.
1: Ο μέσος παντρεμένος, ο οποίος συζεί για χρόνια, κάνει πλέον κάθε χρόνο 16 λιγότερες φορές σεξ από ό,τι την περίοδο 2000-2004 με την Ολυμπιάδα.
2: Εμένα μου λες.
1: Συνολικά, ο μέσος ενήλικας παντρεμένος και μη κάνει μετά το 2010 9 φορές πιο αραιά σεξ από ό,τι την περίοδο 95-99.
2: Ναι, εντάξει, ήμουν μικρή 95 και 99. Δεν μπορώ να συγκρίνω.
1: Η μελέτη δείχνει ότι η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο στη συχνότητα. Οι άνθρωποι 20-30 ετών κάνουν σεξ πάνω από 80 φορές μέσα στο έτος, δηλαδή περίπου μία φορά κάθε 4 ή 5 μέρες. Για τους 45άριδες η συχνότητα πέφτει στις 60 το χρόνο, μία φορά κάθε 6 μέρες, μία φορά τη βδομάδα βάλε.
2: Καλά είναι.
1: Και στους 65άριδες στις 20 φορές, μία φορά στις 18 μέρες δηλαδή περίπου.
2: Τώρα τι να σε κάνω, εγώ έχω και διαφορά με τον άντρα μου. Εμένα με πιάνει άλλο target group, αυτό το πιάνει άλλο target group, γι' αυτό μαλώνουμε, κατάλαβες.
1: Θα βρούμε κάποιο
2: θέλει πιο πολύ, εγώ θέλω πιο λίγο. Είναι διαφορά ηλικίας, γι' αυτό.
1: Σημειώνεται πως η συχνότητα σεξουαλικής δραστηριότητας κορυφώνεται στην ηλικία των 25 και στη συνέχεια μειώνεται κατά 3,2% κάθε χρόνο που περνάει, ή δηλαδή περίπου αυτό είναι 1,2 λιγότερες φορές σεξ ετησίως. Κάθε χρόνος που περνάει δηλαδή.
2: Από τα 25. Σας βλέπω τώρα με τα δάχτυλα μετράνε. Τώρα μετράνε πόσες φορές.
1: Καθόλου βγαίνει τώρα με το
2: παπέ. Καθόλου βγαίνει στην ηλικία μας.
1: Σε τι πάθαμε, είμαστε καταδικασμένοι.
2: Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί.
1: Κάτσε να δω ποια φίλη να τη στείλουμε μήνυμα, να πάμε λίγο εκεί στο.
2: Είμαστε για φιλενάδα, Ελένη, Ειρήνη, πώς το λέγανε το κορίτσι μου. Είμαστε ένα βήμα, κράτα ένα δωμάτιο με θέα για μένα.
1: Ένα δίκλινο. Να έχει και ένα καναπέ.
2: Έτσι.
1: Να έρχεται κανένα συγγενής να μας
2: βλέπει.

0: Νίκος Βέρτης, αν μην ξέρεις τον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημερίζουμε. Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Το Ναταλάκι είναι εδώ, λέει καθημερινά σας ακούμε. Δεν στέλνουμε όμως μια καλημέρα, ντροπή μας, το ξέρω. Ήρεμα, λέει, θα ρωτήσω. Μία φορά ανά τέσσερις μέρες, ποιος.
1: Εννοεί το τόσο σεξ. Συχνά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή τόσο λίγο.
0: Ποιος.
1: Να μας εξηγήσεις, δηλαδή.
0: Ποιος είναι, πείτε μου, ρε παιδιά, τι.
1: Κάποιος που
0: υπάρχουν
1: είναι
0: και αυτά. Υπάρχουν Ναταλάκι, δυστυχώς. Υπάρχουν και αυτά.
1: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά υπάρχουν και άλλοι που κάνουν κάθε μέρα. Εντάξει, απλά να μην ακούνε τώρα οι άντρες μας. Και...
0: ναι, υπάρχουν και οι άλλοι που κάνουν καθόλου. Οπότε βγαίνει και ένας μέσος όρος.
1: Μέσος όρος, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στην Έλλη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει.
1: Ναι, παιδάκια όμορφα. Λοιπόν, πάμε να ντυθούμε. Το ολόλευκο είναι μάστρε, παιδί μου, και ένας από τους πιο δυναμικούς τρόπους για να φορέσει το λευκό είναι η μονοχρωμία. Να συνδυάσει π.χ. τα κορίτσια ένα λευκό ψηλόμεσο παντελόνι με ένα σορτί γυλαίκο. Έτσι, πολύ ωραίο αυτό, σύγχρονο. Το μυστικό είναι το layering διαφορετικών υφών. Δηλαδή, δοκίμασε να ταιριάξει ένα μεταξωτό top άσπρο με μία λινή φούστα άσπρη ή ένα βαμβακερό πουκάμισο με ένα άσπρο τζιν. Την ίδια ακριβώς απόχρωση, οπότε η εναλλαγή υλικών το κάνει να φαίνεται πολυδιάστατο. Το λευκό λειτουργεί ως ο απόλυτος καμβάς για τα αξεσουάρ. Εκεί λοιπόν διαλέγουμε με προσοχή. Ψάθινα αξεσουάρ, τα αγαπώ. Δερμάτινα σανδάλια σε ταμπά αποχρώσεις. Είναι πολύ κομψό. Σκέψω ένα λευκό φόρεμα, σανδαλάκι δερμάτινο και ψάθινη τσαντούλα. Έφυγες. Oh. Αν όμως θέλεις να το κάνεις πιο γκλαμ και βραδινό, τα χρυσά κοσμήματα είναι top. Η λάμψη τους, τι να σου πω, πάνω στο καθαρό λευκό, είναι πολύ ωραίο. Μπορείς βέβαια να βάλεις μια άλλη μοντέρνα προσέγγιση, μια έντονη χρωματική πινελιά, δηλαδή ένα ζευγάρι π.χ. φλογερό κόκκινο παπούτσια, έτσι. Ή ένα πέδιλο σε electric μπλε, που σπάει τη μονοτονία και εκεί που φοράς το ολόλευκο, κοπανάς από κάτω και το ωραίο το κόκκινο ή το μπλε το παπούτσιο και κάνει εντύπωση. Τώρα βέβαια. Όταν φοράς το λευκό, πρόσεχε λίγο τη διαφάνεια. Γιατί αν διαφανίζει και από μέσα φοράς ένα βρακί που δεν είναι, θέλει να φορέσει ένα ωραίο εσώρουχο, έτσι.
0: Ναι, ή να μην βάλεις και καθόλου.
1: Θέλει κάτι πολύ ωραίο, γιατί το λινό φαίνεται λίγο, κατάλαβες, οπότε από κάτω να φορέσεις ένα ωραίο τέτοιο εσώρουχο που να μην σε γράφει,
0: να μην φεγγίζει, πώς τα λένε.
1: Να μην φεγγίζει, να μην πατικώνει.
0: Ναι.
1: Το λευκό φόρεμα επίσης για το καλοκαίρι είναι το αντίστοιχο του Little Black Dress του χειμώνα. Το φοράς σε αμέτρητες περιστάσεις. Αυτό το λιντζερί, το φορεματάκι. Τι να σας πω τώρα, μ' αρέσουν τα λευκά. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια έχουν έτσι κάτι λευκό. Και άμα βαβρίσεις και λίγο και κάνει αντίθεση. Θεάρα, παιδί μου, θεάρα.

0: καλώς τους.
1: Καλώς τους στην παρέα. Καλημερίζουμε την Έφη. Καλημέρα, παιδιά. Αυτές οι τελευταίες 8 ώρες πριν σχολάσεις δεν περνάνε με τίποτα, λέει. Μάντεψε. Ποια πάει στη δουλειά. Άρε, Έφη, υπομονή, τι να κάνουμε.
0: Άρε, παιδιά, κουράγια.
1: Έλα, Παρασκευή είναι. Λοιπόν, τηλεοπτικά. Ξεκινάμε από τον Βασίλη Παπαδρόσο. Ήταν στη διεύθυνση του Sky. Παρετήθη, έφυγε. Μάλλον πάει προς Αντένα. Πάει ο κ. Παπαδρόσος.
0: Τα πρόκοψε στο Sky να πάει και εκεί. Δεν το ξέρω το μεταξύ.
1: Εντάξει. Κοίτα, ήταν 7,5 χρόνια στη γενική διεύθυνση.
0: Δεν τα πήγαινε καλά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια τα δελτία του Sky πέσανε. Νομίζω τα προηγούμενα 5 ήταν πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Sky. Δεν ξέρω τι άλλαξε μετά. Φυσικά άλλαξε και τα προγράμματα που ξέρεις που δίνουν lead-in και τα λοιπά. Ναι. Τα prime time, όταν είχε το Survivor, πούμε, πιο πριν είχε, αν θυμάσαι, και το Survivor Πανόραμα.
0: Βέβαια.
1: Που τότε το Survivor είχε τηλεθέαση, είχε και αυτό τηλεθέαση. Δυστυχώς δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα τον τελευταίο χρόνο. Την πλήρωσε αυτός, έφυγε. Μάλλον πάει στον Αντένα. Και αν πάει στον Αντένα, λέει, σκέφτεται να κάνει και τις ριζικές αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα. Το οποίο και αυτό δεν πάει καλά, εφέτο.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο φυσιολογικό μέχρι να σε
1: βγει.
0: Πρέπει να θέλει χρόνο για να το συνηθίσουμε.
1: Εγώ, αν ήμουν στον Αντένα, θα έλεγα το Καλημέρα Ελλάδα φεύγει μαζί με τον Γιώργο Παπαδά και πάμε να κάνουμε κάτι καινούργιο. Τέλος εποχής.
0: Βγάλε κάτι άλλο, ρε παιδί.
1: Κάτι άλλο. Γιώργος Μαζονάκης έχει επισκεφθεί το Άγιο Όρος, θέλω να σου πω.
0: Έλα τα γόρι.
1: Και ανέβασε και μια φωτογραφία από το Άγιο Όρος. Mm-hmm. Παρότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τις υποχρεώσεις του στην Αθήνα, προφανώς βρήκε μέσα στη βδομάδα κάποιες μέρες και το επισκέφτηκε. Κλείνω και αυτή την ώρα με Χρήστο Φερεντίνο.
0: Ναι.
1: Ένα βήμα πριν υπογράψει με την ΕΡΤ, διαβάζω.
0: Oh.
1: Η ΕΡΤ, φέτος στην ΕΡΤ, για τη νέα μάλλον χρονιά, θα έχουμε αρκετές αλλαγές, αφού φέρεται πως Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος φεύγουν για τον Sky. Ο Χρήστος Φερεντίνος τον θέλουν.
0: Μ' αρέσει ο Φερεντίνος.
1: Είναι μια νέα πρόταση. Ίσως με κάποια κόμμα μαζί να κάνει ένα, να πάρουν τη θέση της Ζαμπέτογλου και του άλλου.
0: Ωραία.
1: Και να κάνει ένα μαγκαζίνο μεσημεριανό.
0: Εμένα ο Φερεντίνος μου αρέσει τρελά σαν παρουσιαστής.
1: Ναι.
0: Τελευταία τα παιχνίδια που πήρε δεν πήγανε καλά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, βέβαια.
1: Βέβαια, πριν τον Χρήστο Φερεντίνο έχουν ακουστεί και τα ονόματα της Δανάης Μπάρκα μαζί με τον Άρη Καβατζίκη σαν δίδυμο.
0: Ναι.
1: Και η Μπέτη Μαγκύρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά.
0: Μ' αρέσουν και οι δύο. Μ' αρέσει ο Καβατζίκης βασικά.
1: Ναι. Αν και η Μπέτη Μαγκύρα νομίζω τώρα προχθές.
0: Μπέτη με Καβατζίκης, δεν γίνεται.
1: Νομίζω προχθές η Μπέτη έκλεισε με το Greece Next Top Model, με το GNTM. Οπότε
0: εντάξει, αυτό της πάει
1: ίσως
0: πιο
1: τελειώνει
0: πολύ.
1: Αυτό το σενάριο εκεί, εντάξει.
0: Ωραία. Και η Δανάη, οκ, μ' αρέσει και η Δανάη.
1: Χαρούμενη.
0: Ναι, χαρούμενο κορίτσι.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι εδώ, γιατί έχουμε παλιό τραγουδό.
4: Τώρα να μην σας πάω στον Νότι Σφακιανάκη, το ζητήσατε. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1991. Τον θυμάστε με τα δαχτυλίδια του, με έτσι το περίεργο το μουστάκι του.
3: Την τσιχλίτσα του.
4: Ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές της δεκαετίας των 90s και από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία, μπορώ να πω. Κατέχοντας παράλληλα το ρεκόρ φυσικών πωλήσεων για τότε, ναι, με πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια, ανήκει στο δυναμικό της Panic Records, γεννήθηκε στην Κρήτη, σε ηλικία 7 ετών λόγω του χωρισμού των γονιών του πήγε στην ΚΟ, όπου ζούσαν οι γονείς της μητέρας του, ενώ πέρασε και κάποια χρονικά διαστήματα στη Γερμανία, που εγκαταστάθηκε με τη μαμά με το δεύτερο γάμο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, το 95 ξεκίνησε την ενασχόληση με την μουσική, το 85 ψέματα, το 85. Στην ΚΟ που ήταν σε ξενόγλωσσο συγκρότημα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Μετά πήγε στην Αθήνα. Το 91 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Πρώτη φορά». Εγώ θα σε πάω τώρα στο 1992 που μετακόμισε από τη Sony στη Mino CMI και κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Είσαι ένα πιστόλι», ο οποίος έχει 13 τραγούδια που έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σκέψω ότι του γράψαν και οι Pixlax και τα λοιπά.
3: Ναι.
4: Εκεί λοιπόν ξεχώρισαν κάποια τραγούδια, ο δίσκος έγινε πλατινένιος. Εγώ όμως θα σας πάω στο τραγούδι που νομίζω ότι τώρα λίγο θα σας πονέσω, παιδιά. Αν είστε καψούριδες, κλείστε τα ραδιοφωνά σας. Δεύτερα χέρια, Νότης Φακιανάκης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έλα, μπήκε το τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Καλώς ήλθατε στην παρέα όσοι μπήκατε τώρα. Αρχίσατε.
2: Καλημέρα, αλλά... τα κουκλάκια. Ο καιρός είναι. Θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
1: Μουντός,
2: να μην το πω τώρα.
1: Ναι.
2: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα. Έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ να πάω στο Νίνο να πιω την κοκτέιλάρα μου.
1: Ο Νίνο είναι και έξω, νομίζω.
2: Είναι και έξω, βέβαια, γιατί ανοίγει σήμερα αυτό το έξω που είναι ο εξωτερικός χώρος. Να πάω στο Νίνο, τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και μου τα χάλασε ο σκατόκερος.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν βρέξει λίγο θα χαλάσει το σχέδιο, αλλά και τι να κάνεις.
2: Τέλος πάντων, η Ντομένικα είναι μέσα πάντως.
1: Ναι. Είναι υπάρχει και η δεύτερη.
2: Η δεύτερη εναλλακτική μου, γιατί ο Δημήτρης δεν ήρθε.
1: Ναι.
2: Και θέλω να πάνε εδώ.
1: Ο Φρόντμαν είναι.
2: Πώς εξελίχθηκε αυτή η μορφή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Εντάξει, τίποτα σημαντικό. Έχει λίγη κίνηση στην Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Εθνική Αντιστάσεως. Στα δυτικά είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα. Καλούτσικα είναι, παιδιά. Ο καιρός μας χαλάει. Η κίνηση όχι.
1: Δημοσκόπηση της Πάλσης είχαμε. 15 μονάδες διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Πασόκ.
2: Και ισανότερα, ρε.
1: Είναι ήδη. Τώρα κάτσε να δω και τα νούμερα, γιατί μου έβγαλε τη διαφήμιση εδώ.
2: Δεν μπορώ, είμαι έξαλλη με αυτό το θέμα.
1: 29,5, 14,5, 9 Πλεύση Ελευθερίας, 9 η Ελληνική Λύση, 8 το Κουκουέ, 4,5 το ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λαϊκή 3,5, Μέρα 25, 3%, η Νίκη 2%, οι Δημοκράτες 2%.
2: Έλα, Στεφανάρα.
1: Και η Νέα Αριστερά 1%.
2: Η Νέα Αριστερά δεν ξέρω γιατί υφίσταται. Ρε το ΚΚ8 έφτασε ο Κουτσούμπας.
1: Είδες ο Κουτσούμπας, αυτή είστε.
2: Έλα ρε Κουτσούμπα, αυτή είστε.
1: Ο Αντώνης ευχαριστεί για την φοβερή επιλογή τραγουδιού εκεί στο ναυπηγείο στην Σύρο.
2: Αντώνη μου, τι να πω, το ζήτησες και λέω εκεί το παιδί παλεύει εκεί με τα κύματα. Λέω ας του βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Και η Έλενα λέει αυτά είναι τραγούδια, αυτή είναι οι καλλιτέχνες, καλημέρα σας.
2: Έτσι, good morning.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Κωνσταντίνος Αργύρος τελικά.
1: Με τον Ρακ που είναι εξαιρετικός.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Πολλά φιλιά σε όλους που ακούνε τρανζίστορ στη Σύρο. Εκεί γνώρισα τον άντρα μου και έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Άκου τώρα πώς συνδέθηκε η Θεσσαλονίκη με τη Σύρο, ε!
1: Τι ωραία, ρε παιδιά! Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και γενικότερα η Ελλάδα μας είναι όμορφη. Και τα νησιά και τα βουνά και τα χωριά.
0: Πω,
1: Ελλαδάρα μου όμορφη.
0: Θα παίξουμε τώρα τραγούδισε το.
1: Ναι, τραγούδισε το 266-233. Θέλουμε έναν καλήφωνο ή μη να πάρει τηλεφωνάκι στο 266-233, να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή, no, να ακούσει το τραγούδι την ώρα που σταματάει, συνεχίζεται σωστά το στίχο και κερδίζεται διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία.
0: Και παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη. Ναι, καλημέρα, σας ζητήσατε έναν καλήφωνο.
1: Έναν καλήφωνο, είμαι ο κύριος καλήφωνος
0: της Γαριβαλιάς,
1: ναι, ξέρετε, της γνωστής οικογενείας
0: του Μάστορα.
1: 266-233, μ' άρεσε αυτό, κάτσε να το σημειώσω.
0: Σημείωσε το, τα είπαμε ωραία και σήμερα.
1: Καλήφωνο
0: 266-233, εκεί τραγουδάμε σήμερα. Δεν είπα ποιο τραγουδάμε, Άννα Βύση θα τραγουδήσουμε σήμερα.
1: Ας το πάνω μου, κοίταξε, θέλω να δω το διάβολος φοράει Πράντα.
0: Ναι.
1: Τότε
0: θες να παίξεις εσύ, μήπως το κερδίσεις.
1: Κοίταξε, άμα δεν πάρει κανείς.
0: Αν δεν έχουμε ακροατήσει με 30 δευτερόλεπτα, θα το παίξεις εσύ, να το δώσουμε σε εσένα. Όμως με διαδικασίες παιχνιδιού. Κανονικά θα το συνεχίσεις το τραγούδι.
1: Εντάξει. Περίμενε.
0: Κάτσε να δω. Καλημερίζουμε και τον Παναγιώτη και την Ιωάννα που είναι στο αυτοκίνητο. Πηγαίνουν και αυτοί στη δουλειά τους. Άντε, παιδιά, μια χαρά. 9 και 4.
1: Τι κυμπάρδες είστε εσείς. Εμείς από τις 7 είμαστε εδώ πέρα. 266-233 θα πάρει κανείς να τραγουδήσει ή περιμένετε εμένα τώρα για να γελάσετε.
0: Θέλουν εσένα μάλλον.
1: Γιατί εμένα όλη μέρα τραγουδά. Δεν βαρεθήκατε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαι.
0: Πάμε να παίξουμε με τη Μάγδα σήμερα. Καλημέρα, ναι, καλημέρα σας. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα. Ναι. Γεια σου, Γιώργο, είσαι καταπληκτικός. Κάνεις φοβερή εκπομπή.
0: Πώς σε λένε?
1: Είμαι η Μάγδα από Πηλαία και τώρα Πηλαία πηγαίνω στη δουλειά μου. Έχω αργήσει 2 ώρες και 1/4.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι ρεδομονική παραγωγός.
0: Συνάδερφος. Είσαι έτοιμη να παίξεις το παιχνίδι, το ξέρεις?
1: Έτοιμη, Γιώργο μου, βεβαίως σας ακούω κάθε μέρα. Είστε καταπληκτικοί. Πήρε άλλο τώρα.
0: Α, σε πρόλαβε
1: δηλαδή,
0: τη θέση.
1: Συγγνώμη, έκανα εγώ τον πρόλογο.
0: Κάναμε τόσο promotion. Καλημέρα.
2: Καλημέρα!
0: Τη φάγατε τη θέση!
1: Καλά, ποιος εσύ είναι, φίλε, που με έφαγε στη θέση?
2: Είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Θεσσαλονίκη, πάνω στη Βασιλή Σόγκας. Πάμε στη δουλειά.
0: Α, να το
1: σου. Τι δουλίτσα θα κάνουμε σήμερα, θα βγάλουμε κανένα φράγκο δουλειά?
2: Ηλεκτρολόγοι.
1: Καλό. Δεν θέλω, ξέρεις τι θέλω τώρα. Θέλω μάστορα για το πλυντήριο πιάτων.
0: Πιάνει το χέρι σου.
2: Πιάνει, πιάνει.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το.
4: Μέρα ματούγε, μάγκα ματού.
1: Τάτσι.
0: Α, δύσκολο μας το έκανε.
1: Βράζει.
2: Πρώτη μας κάνεις.
0: Καλά, πες ένα, Κώστα, πες ένα δικό σου.
1: Πες τραγούδα, έντε, πες κάτι.
0: Ποιος αρέσει τραγούδι τώρα, έτσι, το τελευταίο διάστημα?
2: Α, βάλε μου ένα Βέρτη να σου πω.
1: Πες τον.
0: Πες, εσύ από μόνος σου, ρίχτω.
2: Του Βέρτη θα τα ακούσεις?
0: Ναι, ναι, ναι, του Βέρτη.
2: Πώς να το εξηγήσω τόσα βράδια μου
1: πόνος και δεν έρχεσαι.
2: Πάλε μου, αγαπητέ,
0: το κέρδισε.
1: Άντε, το κέρδισες, γιατί
0: ήσουν αφόρμητος. Ο αφορμητισμός μας αρέσει εδώ πέρα.
1: Τι ταινία θα δεις, το Μάικλ Τζάκσον?
2: Μάλλον, θα δούμε.
1: Τέλεια.
2: Ό,τι κάτσε.
1: Άντε, μείνε στη γραμμή. Δεν φτάνει που με έφεγε στη θέση. Άντε, μείνε στη γραμμή.
2: Τι κούλα είσαι.
0: Δεν πειράζει, Μάγδα, την άλλη εβδομάδα εσύ.
1: Άντε, καλά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δώρο για σένα στον τραζίστορ 100,3.
1: Ξοδεύτηκε ο Οικονομόπουλος.
0: Εντάξει, τι να
1: δώρο
0: κάνουμε.
1: Δώρο για σένα, το τραγούδι.
0: Σημασία έχει κίνηση, δεν έχει το δώρο, για να καταλάβει. Έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η Ρούλα,
1: λοιπόν,
0: τη λέει εδώ.
1: Καλημέρα και στη Στέλλα.
0: Καλημέρα και στη Ρούλα. Λέει το τραγούδι να ξαναπαιχτεί τη Δευτέρα, γιατί είναι πολύ ωραίο το Μαγκαβατούτ. Δεν το ακούμε συχνά.
1: Μαγκαβατούτ.
0: Το βάλουμε μια μέρα ολόκληρο να παίξει.
1: Και βάλτε και μετά, σιγά, γιατί σε ποιον έχουμε να λογοδοτήσουμε. Ποιο θα μα πει και τι.
0: Εντάξει, θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Πλαγκόνα σήμερα επισκέφθηκε στο κατάστημα καθόλου. Πήρε στο site να δει τι θα πάρει. Έρχεται καλοκαίρι. Έκανε τα κουμάντο σου.
1: Δεν επισκέφτηκα. Μπήκα στο site.
0: Μπήκα στο site, μπράβο.
1: Λοιπόν, και θέλω τώρα εδώ για ψεγάδια στο δέρμα το καλοκαίρι και η Secret Retinal Liposome 2% και Black Ginseng. Ξεκινήστε την αντιγύρανση σήμερα. Όχι ότι τη χρειάζομαι, αλλά όλες οι γυναίκες πρέπει να προσέξουμε το δέρμα μας. Το βραδάκι που είναι η ώρα της ανάπλασης, βάζουμε την Gay Secret Retinal και εμείς εκεί ξεκουραζόμαστε και το προσωπάκι μας δουλεύει.
0: Μπράβο.
1: Η Retinal δουλεύει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Plagona Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε έτσι ένα ωραίο ανακδοτάκι, να δροσιστούμε.
1: Παιδιά,
0: να περάσουμε όμορφα.
1: Ναι. Είναι πολύ αστείο, αλλά δεν είναι αστείο.
0: Ναι, ναι. Μην γελάς από πριν, γιατί νευριάζεις τον Τζον. Λέει, γελάς από πριν. Προδιαθέτης. Σε παρακαλώ, πάρε το σοβαρό σου.
1: Δεν μπορώ, γιατί έχει πολύ πλάκα αυτό. Μόνο να το σκεφτείτε. Απλά κάντε εικόνα.
0: Ρίξω,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Χτυπάει η πόρτα. Έρχεται έτσι. Ναι, ποιος είναι? Ο Μπάμπης ο Τεντάς.
0: Αυτό ήταν.
1: Ρε, περάστε, κύριε Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Να σας οδηγήσω όλο στο μπαλκόνι.
0: Να δείτε.
1: Να δείτε την τέντα. Σε 5 λεπτά.
0: Πάλι.
1: Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι?
0: Το κατάλαβα.
1: Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Μα ο Μπάμπης ο Τεντάς είναι στο μπαλκόνι. Εγώ είμαι, έπεσα.
0: Το κατάλαβα ότι θα ήταν αυτό. Αφού ευτυχώς είσαι σε χαμηλό όροφο και έπεσε στην πρασιά και σώθηκε. Ερώτηση εγώ για σήμερα. Άρε Μπάμπη. Πρώην παίχτης μπάσκετ που διατηρεί κατάστημα με εκτυπώσεις.
1: Με εκτυπώσεις.
0: Ναι.
1: Πρώην παίχτης.
0: Παλιός, ναι.
1: Καρασακίλ Ονίλ είναι.
0: Όχι πολύ παλιός.
1: Τζορντάν.
0: Όχι. Τι, ο Τζόρνταν, πού θα γελάσουμε, δηλαδή.
1: Όχι, αυτό είναι
0: ο Μάικλ Τζόρνταν. Θα ήταν ανέκδοτο αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να
0: πω. Ο Σακίλ Ονίλ. Και θα έλεγε ο Τζόνι, ρε παιδιά, πώς παγώσατε σήμερα.
1: Όχι, πήγα να το φτιάξω.
0: Λοιπόν, είναι Έλληνας, για να σε βοηθήσω.
1: Ναι, Σλούκας.
0: Όχι. Ο Γιώργος Πρίντεζης.
1: Καλό. Πες,
0: ο Μάικλ Τζόρνταν είναι καλύτερο.
1: Γιατί δεν είπες τώρα? Πες, ένας ωραίος γκόμενος.
0: Τον έκδοτο έτσι έγραφε.
1: Πες μου, και τώρα παλιός. Πολλούς έχει. Πες ο πιο ωραίος γκόμενος μπασκεμπολίστας να τον βρω.
0: Δεν ήθελα να αλλάξω το σενάριο των εκδότων, γι' αυτό κατάλαβες.
1: Πριν τέτοι. Σ' άρεσε, Τζόνι, σ' άρεσε.

0: την καλή του την κουβέντα είχαμε πιο πριν. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι θα σας φτιάξω. Θα σας φτιάξω μία συνταγή. Εμπνεύστηκα πρώτον από την Ιωάννα που το ζήτησε και δεύτερον από σένα.
0: Ναι.
1: Που προχθές έφαγες εδώ κάτι τρουφάκια μπισκόφ.
0: Ό,τι ωραία που ήταν.
1: Και λες τι ωραία που ήταν. Ναι, θα στα φτιάξω εγώ τώρα και πολύ εύκολα. Χρειάζεσαι 300 γραμμάρια μπισκότα λότους. Τυρί κρέμα 200 γραμμάρια. Πραλίνα 2 γεμάτες κουταλιές.
0: Βάλε.
1: Ναι, πραλίνα. Τώρα θες να είναι μπισκόφ, θες να είναι μερέντα, θες να είναι ό,τι θες.
0: Του πάει.
1: Για την επικάλυψη, λευκή κουβερτούρα είχε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πραλίνα 2 κουταλιές πάλι γεμάτες της σούπας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε. Για όσους δεν ξέρουν, είναι πολύ νόστιμο.
0: Κόλαση.
1: Άστο. Αλέθουμε τα μπισκότα στο μούλτι μέχρι να γίνουν σκόνη. Προσθέτουμε το τυρί κρέμα και το άλυμα. Την πραλίνα,
0: ναι.
1: Και ζυμώνουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες, τις τοποθετούμε στο ψυγείο για περίπου μια ωρίτσα για να σφίξουν. Στη διάρκεια λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί στο φούρνο μικροκυμάτων και μέσα στην κουβερτούρα βάζουμε και το άλυμα μπισκόφ. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα τέλειο μείγμα. Εκεί βάζεις και λίγο το δάχτυλο, έτσι.
0: Θα βάλεις. Λίγο, πολύ θα βάλεις.
1: Βουτάμε τις μπαλίτσες στη λιωμένη σοκολάτα, φροντίζοντας να καλυφθούν καλά.
0: Ναι.
1: Τις τοποθετούμε σε λαδόκολλα και αν θέλουμε, πασπαλίζουμε από πάνω και λίγο τριμμένο μπισκότο.
0: Βάλουμε.
1: Είχε και αυτό,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: έφαγες.
0: Ναι, ναι, να είναι χιονισμένο.
1: Έτσι, όχι χιονισμένο, καφέ.
0: Καφέ, καφέ, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Και αφήνουμε να σταθεροποιηθεί η επικάλυψη για να σερβίρουμε. Από αυτή τη δόση που σου είπα,
0: ναι,
1: περίπου 30 τεμάχια θα βγουν.
0: Καλά,
1: μπισκότα περιέχουν υδατάνθρακες και σάκχαρα.
0: Ναι.
1: Το τυρί προσφέρει λιπαρά και μικρή ποσότητα πρωτεΐνης που συμβάλλουν στον κορεσμό, που σημαίνει ότι με ένα.
0: Χορταίνεις.
1: Ναι. Και η κουβερτούρα περιέχει αντιοξειδωτικά.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μα τα χρυσώνει τώρα, δηλαδή. Μα το φέρνει να πει, εντάξει.
1: Αυτά λοιπόν είναι ωραία τρουφάκια μπισκόφ. Είναι και ωραία για κέρασμα αυτά και σχετικά, ναι, οικονομικά. Γιατί εντάξει.
0: Και εδώ μα τα είχε φέρει τύπου με ένα ξυλάκι, έτσι αυτά.
1: Αυτή τα έκανε cake pop.
0: Για να τα.
1: Δηλαδή αυτό μπορεί να το,
0: ναι,
1: κάνει όταν θα το βάλει στο ψυγείο και που θα το έχει κάνει μπαλάκι.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: έχει βάλει και το.
0: Θα το βάλω.
1: Το ξυλάκι από το γλυφιτζούρι ή από το ξυλάκι από το σουβλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα βάλεις και αυτό, θα παγώσει μαζί.
0: Και θα το βγάζουμε.
1: Και το βγάλεις και είναι αυτό, λέγεται.
0: Ωραία.
1: Cake pop.
0: Ωραία.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Cake pop, η μουσική εννοείς. Cake.
1: Cake.
0: Cake.
1: Cake pop. Η cake pop βγήκε μετά τα cake pop. Όταν τρώγαμε εμείς cake pop στα Λονδίνα,
0: α,
1: η cake pop δεν υπήρχε. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Χθες έβλεπα και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο γήπεδο, πανηγύρισε.
0: Έβριζε αυτός εκεί.
1: Δεν φερόταν πολύ πριγκιπικά, θα σε μαλώσω. Γουίλιαμ, θα σε μαλώσω.
0: Είδα κάτι πλάνα, πρόλευε τηλεόραση, έφευγαν κάτι δρυσίδια.
1: Έφευγαν, λέει, κάτι εκείνα τα. Αυτά τα πολύ αγγλικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου στον τραζίστορ, στα πρωινά τα Καρντάσια. Και μιας που είχαμε την κουβέντα του Χρήστου Μάστορα, πες εδώ τι σου έχω. Χρήστος Μάστορας για τη Γαριφαλιά. Έχω φανταστεί να κάνω οικογένεια μαζί της, δήλωσε στη συνέντευξή του.
1: Μεγάλη προκοπή.
0: Έδωσε στη Μαρία Σόλο μου πήγε αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην καριέρα του, στο μουσικό πεντάγραμμο, αλλά και στη σχέση του με την Γαριφαλιά Καλιφώνη, ναι, για την οποία μάλιστα υποστήριξε ότι έχει φανταστεί τον εαυτό του και τη σύντροφό του να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση του και να δημιουργούν οικογένεια.
1: Ωραία.
0: Έχω έρωτα για τον κινηματογράφο, για μένα. Δεν νομίζω ότι έχω ερωτευτεί το τραγούδι όσο έχω ερωτευτεί τον κινηματογράφο. Δες τώρα που θα κάνει και άλλη ταινία αυτός. Μου αρέσουν πολύ οι ταινίες. Ήταν ιδέα του Μάκη Γαζή να πάρω μέρος στον Καζατζίδη. Με έφερε να ζήσω μαγικές στιγμές. Είναι γνωστό ότι κάνω μιμήσεις και αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι για μένα.
1: Ναι.
0: Το να παίξω ήταν το θέμα, δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.
1: Κοίταξε, πάντως έχει εξαιρετική φωνή και στις μιμήσεις είναι εξαιρετικός.
0: Ναι, ναι, ναι, κάνει
1: έχω
0: πολύ
1: να το πω, παιδιά, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ταλαντούχος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ταλαντούχος.
0: Δηλαδή, όπως κάνω εγώ την Ατάστα Θεοδωρίδου, νομίζω καμία είναι σχέση. Πολύ καλός κι αυτός.
1: Ναι, ναι, σαν εσένα.
0: Για το κορίτσι του τώρα, είπε, για το κορίτσι. Για την Γαριφαλιά. Το κορίτσι μου
1: είναι η Οικονομάκου, τώρα έχουμε την Καλιφώνη.
0: Το κορίτσι μου είναι το Μυρωδάτο Λουλούδι. Η σχέση μας μαθαίθηκε κάπως γρήγορα, μας τσάκωσαν.
1: Ναι.
0: Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί, πάμε για 4, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη δουλειά που κάνει η Γαριφαλιά είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας.
1: Ποια είναι η δουλειά?
0: Μένουμε μαζί από πολύ νωρίς. Εγώ είμαι κατευθείαν στο ψητό, λέει. Είμαι άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα, όπως έχει δείξει η μοίρα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια. Θέλει να την βρίσκει κάθε βράδυ στο σπίτι, στο κρεβάτι εκεί.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλό, ναι, είναι ωραίο, γιατί έτσι υπάρχει η τριβή. Βλέπεις τα λατώματα του άλλου. Ενώ, ας πούμε, υπό άλλες συνθήκες, αν δεν μένεις με τον
0: μαθαίνεις
1: άλλο,
0: σιγά-σιγά.
1: Τα μαθαίνεις μετά,
0: ναι,
1: και λες: όχι, τον πήρε αυτό, να, ναι. Ενώ έτσι, τουλάχιστον, ναι, πριν κάνεις το επόμενο βήμα, έχεις δοκιμάσει και ωραίο, μπράβο.
0: Και συνεχίζει. Είμαστε συντροφικοί. Να κοιμηθούμε,
1: ωραία,
0: χωριστά δεν παίζει.
1: Έλα,
0: με τίποτα.
1: Κούρασες,
0: το να είμαι εγώ στο σαλόνι, ναι, και να βλέπω τηλεόραση,
1: όχι,
0: και ο άλλος να είναι μέσα δεν παίζει.
1: Δεν παίζει αυτό.
0: Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει με τον άλλο πραγματικά και ουσιαστικά δεν μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα για 10 ώρες. Αλλά να είστε παρέα και να είστε σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι το ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Το έχω φανταστεί για την οικογένεια, λέει. Θέλω αυτό που έμαθα από την οικογένειά μου να το δώσω και εγώ. Δηλαδή να γίνει και αυτός πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει. Και να έχει μια ωραία οικογένεια, παιδιά.
0: Υπάρχει έρωτας εδώ με την Γαριφαλιά.
1: Εντάξει, ωραίο κορίτσι είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι δεν μου αρέσει αυτό το κορίτσι.
0: Κάτι
1: έτσι. Δεν μπορώ να γίνω φαν, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όμορφο κορίτσι.
0: Η πρώην του, θυμάσαι, είχε πια.
1: Μια μαυρούλα.
0: Με ποια ήταν πριν. Α, δεν
1: μια μαυρούλα, ναι, πολύ ωραία ήταν αυτή.
0: Καλή
1: ήταν, όχι, Γαριφαλιά νομίζω.
0: Εντάξει, τώρα ήταν και πιο μικρό τότε,
1: ναι,
0: με την αυτή.
1: Καλή, εντάξει, παιδιά, άμα τα βρίσκουν αυτή, με τι με νοιάζει. Και τώρα για την εμφάνιση, α πούμε, που λέμε.
0: Ναι.
1: Είναι κούκλα η κοπέλα, αλλά αυτό δεν παίζει και ρόλο. Δηλαδή, σημασία έχει να τα βρίσκουν οι δυο του. Τώρα, άμα τα βρίσκουνε. Εμένα τι με πέφτει λόγο, συμπεθέρα είμαι εγώ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αν ήμουν η συμπεθέρα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί να πω δηλαδή και να χρεωθώ πάλι.
0: Όχι, να μην πεις.
1: Ότι έγινε η κακιά η συμπεθέρα.
0: Αυτό, θα πεις.
1: Ας έρθει η δικιά μου η ώρα και θα τα ακούσετε καλά.
0: Θα πας την Κυριακή να επισκεφτείς τη Γαριφαλιά. Καλιφώνη σαν τη συμπεθέρα.
1: Θα πάρω και τα τρουφάκια λότη μου.
0: Έλα, Γαριφαλιά μου, άνοιξε, τι κάνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
2: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Επιστροφή στο στούντιο, διότι έχουμε Dirty, παρακαλώ.
17: Λοιπόν, έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς, μέχρι που όλα πήραν μία τρελή ροπή.
16: Άρα, συνάδελφος δηλαδή.
17: Σε ένα event της δουλειάς. Ναι, συγνωρίστηκαν. Και κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει, εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα και ότι τους χάλασα το σπίτι. Τι? Αντί να λούσει τον άντρα της, λέει, στράφηκε εναντίον μου. Ναι. Ήρθε έξω από τη δουλειά μου και ουρλιάζει σαν την τρελή.
16: Πού το έμαθα αυτή?
17: Συγγνώμη, λέει, έχω εγώ καμιά ευθύνη να προστατεύσω τη σχέση των άλλων? Ναι. Ούτε τον εξανάγκασα, λέει, ούτε τον πίεσα, ούτε τον παρακάλεσα. Αυτός με εντόπισε, μου κόλλαγε, ήμουν σε φάση που είχα ωρέξεις, ναι, και μου άρεσε και τον ήθελα κιόλας και βρεθήκαμε να κυλιόμαστε στο βούρκο της ακολασίας, λέει. Κατά τα άλλα, εμένα αυτός, λέει, δεν μου είναι τίποτα. Ναι. Ούτε τον ήξερα από χθες, ούτε την κυρά του ήξερα, ούτε το γάμο του.
16: Δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένος, δηλαδή.
17: το ήξερε, αλλά δεν ήξερε τη γυναίκα του.
16: Α, ναι.
17: Ούτε λέει παίζαμε, ξέρω εγώ, τον εξαπάτησα ή
16: ναι.
17: Αντί να είμαστε υπεύθυνες, λέει, για τους γάμους των άλλων.
16: Ναι.
17: Τι να πω, λέει, να τους βάζουμε δήλωση περί πολυγαμίας, λέει, να απογράψουν.
16: Σονιά.
17: Έρχεται, λέει, ξαφνικά μια άγνωστη, επιτίθεται εναντίον μου, έκανε ρόμπα στη δουλειά. Δεν σεβάστηκε το γεγονός ότι για μένα είναι χώρος εργασίας. Συγχύστηκα τόσο πολύ, λέει.
16: Ναι.
17: Αλλά λέω, άντε, ας την τρελή στην τρέλα της. Μετά άρχισε, λέει.
16: Ναι.
17: Δεν σέβομαι, λέει.
16: Δεν σεβάστηκε.
17: Όταν κάνεις παιδιά, θα καταλάβεις, επειδή είσαι μικρή και δεν ξέρεις. Τι να καταλάβω, λέει. Μήπως να πληρώσω και το λογαριασμό. Πού κολλάνε τα παιδιά, λέει. Δεν
16: Καλώς.
17: κατάλαβα. Σε ό,τι φορά την απιστία, λέει, υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε. Με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
16: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
17: Ένας τύπος ήταν, λέει. Ένα καζουάλ. Τι είναι το καζουάλ, ρε παιδιά.
16: Casual
17: ένα
16: καζουάλ το...
17: και πολύ πάει, λέει.
16: One night stand, το casual αυτό, ξέρω.
17: Α, αυτή με λέει ένα καζουάλ, λέει, και πολύ πάει. Ναι. Δεν ανοίγει σπίτι με τέτοιους, λέει. Ο τύπος κάνει μπαμ. Και μάλιστα, λέει, δεν θα την κεράτω και πρώτη φορά μαζί μου, λέει. Προφανώς το έχει ξανακάνει, γιατί πολύ άνετο τον είδα.
16: Ή πολύ άνετη σου εσύ, Σόνια.
17: Εγώ σε τι έφταξα, λέει. Με αυτόν δεν έπρεπε να λογαριαστεί.
16: Εσύ άνοιξε τα πόδια, Σόνια.
17: Τι έχουν πάθει οι γυναίκες, και αντί να γίνουν μια γροθιά απέναντι σε αυτούς, στρέφονται εναντίον των άλλων γυναικών.
16: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
17: Καλέ, Σόνια, κοίταξε λίγο. Περίμενε. Μέχρι ένα σημείο αντιλαμβάνομαι.
16: Σε παρακαλώ.
17: Ότι okay, η γυναίκα έπρεπε να τα βάλει με τον άντρα. Που προφανώς τα έβαλε και με τον άντρα.
16: Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά
17: πάνω στην τρέλα.
16: Πάνω στην αλητία.
17: Και λέει η Σόνια, τα σκέφτομαι και συγχύζομαι, λέει.
16: Σιγά, βρε, Σόνια.
17: Κάτσε, γιατί μας σύγχυσες και εμάς
16: τώρα.
17: Γιατί
16: νομίζεις, Σόνια, ότι το έχεις κάνει μία φορά, αυτή ήταν η πρώτη σου φορά.
17: Καταρχάς,
16: τώρα.
17: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν στο καζουάλ σου, τόσους είχες το event. Δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο,
16: ναι,
17: με τον married man, αφού με
16: δεν μπορούσε αυτό στη Βέρα, δεν την είδε στο δεξί.
17: Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
16: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακρόατρια.
17: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
16: Άλλαξε το.
17: Δηλαδή συγχύζομαι. Βλέπετε έναν άντρα με τη Βέρα του και ναι, σας αρέσει αυτό το πράγμα.
16: Καζουάλ.
17: Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ. Εντάξει, δεν λέω, ο τύπος είναι παπάρας. Τώρα, ναι, συγγνώμη, με νευρίασε.
16: Και λίγα,
17: γιατί
16: λες.
17: Αυτός τώρα πήγε και ράτωσε με την πιτσιρίκα στο event. Ναι. Φταίει.
16: Ήθελε
17: να
16: το
17: τον
16: καζουάλ
17: στείλει η φίλη μας. Φταίει.
16: Ναι.
17: Αλλά και εσύ έχεις μερίδιο ευθύνης, δηλαδή. Όχι. Τι να κάνουμε.
16: Σόνια, ντροπή σου.
17: Όχι, τώρα συγχύστηκα, παιδιά.
16: Έχεις άδικο που μας τα λες αυτά. Χώρισες έναν παντρεμένο.
17: Ναι, αλλά δες πώς ξεκίνησε το μήνυμα.
16: Τι?
17: Γεια σε όλους. Είχα πρόσφατα ένα καζουάλ. Κάτσε, ρε φίλε.
16: Μπράβο, μπράβο, ρε. Να σου πούμε και μπράβο, τι θες, δηλαδή. Μπράβο, ρε, Σόνια.
17: Μα σήκες, κατάφερες και σήκες και τον Βελιτσιάη, δηλαδή.
16: Μια δώρο επιταγή 20 ευρώ από το Λαβί για τη Σόνια, παρακαλώ, για τα καζουάλ της.
17: Αχ, δεν μπορώ. Μάθαμε και το καζουάλ σήμερα.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κάνουμε comeback για τελευταίο 60 λεπτό Παρασκευούλας.
2: Τι τραγουδάρα ήταν αυτή ρε παιδιά?
1: Νίκος Βέρτης.
2: Σε ένα αστέρι. Αχ, σε λίγο καιρό ανυπομονώ μετράω.
1: Έρχεται.
2: Σε ένα μήνα πάω εγώ.
1: Απάς
2: σε ένα μήνα πάω εγώ.
1: Ναι, γιατί δεν πάει ο Βέρτης στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα έρθει ο Βέρτης. Κοίταξε να δεις. Αποφάσισα να πάω τώρα. Τώρα που θα έρθει αυτός. Αλλά
1: εντάξει,
2: άλλο τώρα. Εδώ το ξέρουν κι άλλοι. Θα το χαιρετάνε κι άλλοι ενώ κάτω. Μόνο εγώ θα το ξέρω, κατάλαβες.
1: Πώς είναι τα πράγματα στην νέα κίνηση?
2: Τι μας νοιάζει τώρα, Παρασκευή.
1: Μην βρεις δρόμο στο αεροδρόμιο για να πας στο Βέρτη.
2: Α, όχι, εντάξει. Έχει λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά στην Ευκαρπία, εκεί όμως εκείνο το ύψος. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Το κέντρο Καλούτσικο είναι η Βυζίνου, είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή. Η Τσιμισκή, η Όνος Δραγούμη. Στα ανατολικά η Διαγόρα και ο περιφερειακός στο ύψος της Τούμπας. Κατά τα άλλα για Παρασκευή νομίζω ότι είμαστε υπέροχα, ναι.
1: Καταπληκτικά. Τελευταία νέα από επικαιρότητα της πόλης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε εγκινήσει αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του.
2: Βρε, παιδιά, βρείτε μια δουλειά να κάνετε. Τι να πω τώρα.
1: Το περιστατικό έγινε χθες τα ξημερώματα στην οδό Μοναστηρίου, κοντά στο σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία, όταν γύρω στις 4.30 το λεωφορείο της νυχτερινής.
2: 4.30
1: τα ξημερώματα.
2: Και οι ανήλικοι ήταν έξω στις 4.30. Ναι. Μάλιστα.
1: Το λεωφορείο της νυχτερινής γραμμής του ΟΑΣ θα εξερχόταν από τον σταθμό και οι δύο ανήλικοι πέταξαν πέτρες προς το όχημα. Αυτές οι πέτρες σπάσαν τα τζάμια του λεωφορείου, σύμφωνα με την αστυνομία.
2: Τώρα αυτούς δεν τους πιάσαν τους δοκιοφάπες.
1: Κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αστυνομικοί άμεσα και τους συνέλαβαν. Πρόκειται για ένα 16χρονο και ένα 15χρονο, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
2: Καταρχάς, 15 χρονών το 4.30 ώρα το πρωί είναι έξω. Πρέπει να τους συλλάβεις τους γονείς τους και να τους χώσεις μέσα για τα καλά.
1: Ήταν με τη Σόνια βόλτα.
2: Σόνια, δεν ξέρω τώρα.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τη Σόνια, πρέπει να τα διαβάσουμε μετά.
2: Σε λίγο δεν έχει παιχνίδι, θα κερδίσει το καλύτερο μήνυμα.
1: Ναι, θα πρέπει να διαβάσουμε τα μηνύματα της Σόνιας.
2: Εντάξει.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, και ρεμπέτικο, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πρωινά Καρντάσια εδώ στην παρέα σας. Πάμε να διαβάσουμε λίγο. Έγινε ένας άλλος με την Σόνια.
1: Έβρε Σόνια, βρε κορίτσι μου, ξεσήκωσε στον κόσμο.
0: Κάποια μηνύματα από Κράτες. Η Γεωργία λέει και λίγα τη έκανε η σύζυγος.
1: Oh.
0: Ο Σπύρος λέει τόσο φωτιά όσο ωραίος ο. Η κοπέλα, ο άλλος. Υπάρχουν λέει και χειρότερα. Γυναίκα φωτιά η Σόνια, τόσο φωτιά όσο και το σεξ που κάναν σαν κόλαση. Ο Τζόνι λέει, εντάξει, τα σχόλιά σας στον τέρτη όλα τα λεφτά. Η Άννα, εγώ λέω ότι αυτός δεν φορούσε τη βέρα του και γι' αυτό η Σόνια το προχώρησε.
1: Ναι,
0: ναι, από αυτές είναι η Σόνια.
1: Δεν νομίζω ότι την πείραξε τη Σόνια αυτό.
0: Η Ρούλα, γεια σου Σόνια μπερμπάντισα. Η Νένα, η Σόνια αν ήθελε να είναι μια γροθιά, οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να πάει με το παντρεμένο εφόσον
1: σωστό
0: το γνώριζε.
1: Αυτή η Φίλιππε το πιο.
0: Αφού
1: σωστό
0: υπάρχουν τόσες ευκαιρίες για casual, λογικό.
1: Casual.
0: Πώς το είπε? Έτσι δεν το είπα, casual. Αυτό
1: ναι,
0: που έκανα.
1: Καζουάλ.
0: Καζουάλ, ναι, συγγνώμη. Η Ελλάδα γέλασε με τον τρόπο που αναφέραμε το θέμα. Και ο φίλος Σαπαλίδης, ακόμα και στο λεωφορείο, λέει: οι κυρίες εδώ που το άκουσαν κράζουν τη Σόνια.
1: Σόνια μου, τώρα τα θέλες. Τι να σε πω, ρε Σόνια, τώρα.
0: Και υπάρχουν και 5 μηνύματα από άντρες που ζητάνε το τηλέφωνο της Σόνιας.
1: Αλίμονο, ρε. Τι είστε εσείς, ρε παιδιά. Θέλετε καζουάλ, καζουάλ θέλετε.
0: Σε παρακαλώ να μου το δώσεις. Εντάξει, να εξυπηρετήσουμε. Θέλουμε.
1: Βέβαια, το κορίτσι ένα καζουάλ θέλει, δεν θέλει δεσμεύσεις.
0: Θα παίξουμε, προλαβαίνουμε.
1: 266-233, αν πάρτε τώρα, βάλε το ανάποδο να ακούσουμε.
0: Βέβαια, είναι η ώρα που παίζουμε το τραγούδι το ανάποδο, το βρίσκεστε. Διπλό εισιτήριο για τον πλατεία, νέο τραγούδι έχουμε σήμερα.
1: Oh. Όχι. Το έδωσες.
0: Δεν το έδωσα εγώ, ο ηχολήπτης.
1: Και στο μυαλό, λοιπόν.
0: Με αυτό το τραγούδι. Κάτσε να δω το άλλο, αν είναι το ανάποδο. Περίμενε εδώ.
1: Όχι. Θα είμαι εγώ.
0: Ρε τώρα τι. Μου δώσες ψωμάκι για τον ηχολήπτη τώρα. Ρε τι έχει να γίνει.
1: Όχι, γιατί προχθές έλεγε γιατί με κράζετε.
0: Γιατί με κράζετε.
1: Να γιατί, δεν σε θαυμάζουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Να γιατί σε κράζουμε. Πρέπει να ήρθε κιόλας.
0: Και τα δύο τα κουμπιά μου τα έβαλε το ίδιο το τραγούδι.
1: Τι να τον πω, αφηρημένος Κριστί, άκου για τη Σόνια.
0: Για τη Σόνια, η Σόνια φταίει.
1: Αυτός είναι πρώτος. Τώρα που ψάχνει σίγουρα το τηλέφωνο της Σόνιας.
0: Το τηλέφωνο του ΟΕΔ τώρα θα ψάξει.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλίας Βρετός, όλα τα ξέρω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να είστε καλά, με κάνατε και γέλασα πάρα πολύ.
0: Ευθυμίσαμε για σήμερα.
1: Τροπή σας. Λοιπόν,
0: μισή δική σου, μισή δική μας.
1: Για να ξεκουραστούμε λίγο το φατσάκι μας, το φατσάκι μας έτσι, να το προετοιμάσουμε για το καλοκαίρι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Double cleansing ritual της Κορέας για να διώξουμε κάθε ίχνος κούρασης. Φυσικά όλα αυτά μόνο από το πλαγκόνα. Step 1 cleansing oil για βαθύ καθαρισμό. Step 2 foam cleanser για φρεσκάδα. 10 λεπτάκια κάθε βράδυ να τα αφιερώσουμε στον εαυτό μας. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Και εγώ κάθε βράδυ το έχω κάνει ρουτίνα, κρέμα πλαγκόνα από την πλαγκόνα και πλύσιμο δοντιών. Πάει μαζί αυτό, κατάλαβες?
1: Εμένα τελείωσε, έχω τελείωσε. Να σου πω.
0: Τέλος, πάμε
1: πάπαλα, πλαγκόνα, θέλουμε νέα πλαγκόνα, γιατί θα πάμε και θέατρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, να δώσουμε. Για αυτή την Κυριακή έχουμε παιδική παράσταση.
1: Παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει το Μάγο του Οζ.
0: Τέλειο.
1: Και μάλιστα σε μορφή musical.
0: Φοβερό.
1: Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Το έργο ανεβαίνει από τις 9 στις 17 Μαΐου για 4 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Μετροπόλιτα. Αν δεν θέλετε λοιπόν κι εσείς να χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παράσταση, για να δούμε.
0: Για αυτή την Κυριακή είναι στις 11.30, έχω την εντύπωση. Κάτω, ναι. Έτσι το γράφει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα τι στέλνουμε, θέατρο.
1: Λοιπόν, Κυριακή 11.30 ώρα το πρωί θα γράψετε θέατρο και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-693-1003. Τρεις διπλές προσκλήσεις είναι για παιδικό κινηματογράφο, για παιδικό θέατρο.
0: Έτσι.
1: Ο Μάγος του Oz musical. Οπότε να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε θέατρο 693-693-1003.
0: Κυριακή 11.30 το πρωί είναι η παράσταση. Βολεύει πάρα πολύ. Θα περάσετε σίγουρα όμορφα. Mm-hmm. Εντάχει, προλαβαίνουμε να πούμε ζωδιάκια τώρα αυτή την στιγμή έτσι επιγραμματικά. Δεν το βλέπω εγώ έτσι. Χλωμό το βλέπω.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Θα πρέπει αναγκαστικό σήμερα, μας συγχωρείτε. Δεν θα έχουμε ζώδια στο πρόγραμμα γιατί λόγω της Σόνιας.
1: Σόνια μονοπόλησε στην εκπομπή, ρε φίλε.
0: Και λόγω και του ηχολήπτη που μας καθυστέρησε πριν το παιχνίδι. Ναι, ξέρω, Τζον, λέει Θεούλης ο ηχολήπτης.
1: Ναι, ήρθε εδώ καημένος, ήθελε να τον βγάλουμε στο μικρόφωνο να απολογηθεί, αλλά δεν τον αφήσαμε.
0: Η Ντορίτα γράφει, το βρήκα το τραγούδι, Κάφτρα λέει ήταν.
1: Μπράβο, Ντορίτα, μπράβο κορίτσι μου. Σήμερα το βρήκα κι εγώ όλο παραδόξω.
0: Οπότε στείλτε θέατρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 693-693-1003, τουλάχιστον να κερδίσετε τις προσκλήσεις για το παιδικό θέατρο Παύλα Musical.
1: All right.

0: Κατερίνα Λιόλου, λογαριασμό στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Υπάρχουν παράπονα, διότι ούτε χθες είπαμε ζώδια, επειδή είχαμε τη συνέντευξη. Παιδιά, μα συγχωρείτε.
1: Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε μετά. Δεν θα πω μουσικά, δεν έχω και τίποτα.
0: Θα αναπληρώσουμε. Μα συγχωρείτε.
1: Έχω να σα πω μόνο ότι περιμένουμε του Σχοινά τραγούδι Δεν Είναι Σπίτι Σου.
0: Πού είναι?
1: Και τη δεν ξέρω. Και τη Σίβη Αδάμου την Ξελογιάστρα.
0: Στη Σόνια, φαντάζεσαι.
1: Οπότε θα τα πούμε μετά, άντε.
0: Ωραία, άντε, εντάξει. Ναι. Έχουν δίκιο και οι ακροατές. Ναι. Λέει και εμείς κάπως να πορευτούμε στη μέρα με το ζώδιο.
1: Γιατί είναι και Σαββατοκύριακο, μην τους αφήσουμε αζωδίο τους.
0: Καλύτερα να μην λέγαμε για την γαριφαλιά Καλιφόνη, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν το ξέραμε κι εμείς. Λοιπόν, εντάχει σου λέω και εγώ τα δικά μου τα τελευταία που μου έχουν μείνει από τα τηλεοπτικά lifestyle θέματα. Η Billie Eilish περνάει δύσκολα, θέλω να σου πω. Έχει το σύνδρομο Tourette. Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέζω όλα τα τικ μου. Έχεις, αυτό το Tourette έχει τικ.
1: Δηλαδή
0: μπορεί να κάνει συνέχεια έτσι.
1: Και εγώ έχω.
0: Άλλοι σφυρίζουνε. Κάνουν.
1: Εγώ τρώω τα χείλη μου.
0: Ναι, είναι σύνδρομο Tourette αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και το δικό σου αυτό. Αλλά...
1: υπάρχει ένα σύνδρομο που δεν τον έχω.
0: Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό, γιατί μπορεί να κάνει συνέχεια αυτή την κίνηση. Μόνο όταν κοιμάσαι ηρεμή. Δεν το κάνει τον ύπνο.
1: Θέλω να σου πω μια ιστορία, αλλά δεν γίνεται να την πω στον αέρα.
0: Μην το πει, αν εκτεθείς.
1: Με ένα τικ που είχε. Όχι εγώ, μην εκτεθείς τον άνθρωπο.
0: Πρώην σου. Θα το
1: καταλάβω. Όχι πρώην μου, καλέ. Κάποιο που είχε τικ και έκανε.
0: Α, ναι, φυλάκια.
1: Και νόμιζε ότι.
0: Ναι, αυτό υπάρχουν και βίντεο με τέτοιους ανθρώπους. Ο άλλος σφύριζε. Εγώ έχω δει με βίντεο που άλλος μιλούσε, έλεγε όπως μιλάμε τώρα, και στο τέλος της έκφρασης έλεγε.
1: Και λες αυτό. Από... τι...
0: ναι. Είναι αυτό το σύνδρομο. Ναι, και κατά καιρούς μπορεί να σε πιάσει και κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία.
0: Και περνάει δύσκολο, γιατί προσπαθεί και αυτή. Τώρα σκέψου. Είναι η Billie Eilish, δεν είναι καμιά τυχαία. Να καταπιέσει αυτά τα τικ που έχει. Πολύ δύσκολο για αυτό, έτσι. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Για το Sam Smith θα σου πω. Αραβωνιάστηκε, ευχάριστα νέα για το Sam Smith. Αραβωνιάστηκε το σύντροφό του, τον Christian Cowan, μετά από 3 χρόνια σχέσης.
1: Ο Σαμ
0: Πάει
1: Σμιθ.
0: Το παιδί. Ο Σαμ Σμιθ, ναι, γιατί δεν το πιστεύεις ότι ο Σαμ Σμιθ. Τι, δεν το περίμενες?
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Ο σύντροφος του Σαμ Σμιθ είναι σχεδιαστής μόδας, λέγεται Christian Cowan, και αραβωνιάστηκαν μετά από 3 χρόνια σχέσης, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page 6.
1: Μπράβο τα αγόρια.
0: Το Σαμ Σμιθ λέει εδώ, μήπως έχει ζητήσει να το λέμε
1: τώρα. Αυτός
0: έγινε, έτσι
1: αυτά με εδώ. Το τώρα, παιδί μου, το. Δεν τα μπορώ να τα καταλάβω.
0: Το Σαμ Σμιθ πριν λίγο διάστημα ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την απόφασή του να χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες they. Κάνοντας γνωστό ότι αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary. Οπότε να ξέρεις τώρα, θα λες για τον Sam Smith, θα λες για το.
1: Εγώ ξέρω κάποιους που δεν μιλάνε καλά ελληνικά και λένε το Γιώργο.
0: Τη Δευτέρα, την Δευτέρα που είναι αυτά.
1: Το Γιώργο, το Μάγδα, το Μάγδα.
0: Ναι, θα λες και το Sam.
1: Το Μάγδα,
0: το Sam Smith. Αυτά για σήμερα, τέλος.

0: Γιώργος Μαζονάκης. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Κάνω και Μαζονάκη.
0: Κάνω και Μαζονάκη εκτός από.
1: Από Νατάσα. Από Νατάσα.
0: Εδώ και τώρα.
1: Εγώ είμαι στη γειτονιά μου γενικώς.
0: Ναι,
1: εκεί τριγυρίζω, οπότε δεν έχω να γυρίσω πουθενά.
0: Πάμε στα ζωδιάκια, αφού το απαιτήσατε, αυτό θα γίνει.
1: Κριάρια, νιώθετε την ανάγκη να απελευθερωθείτε από κάθε τι επιτυδευμένο. Η κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή στο προσκήνιο.
0: Στον Ταύρο θα τολμήσετε εσείς οι συντηρητικοί να ονειρευτείτε και να εκφραστείτε δημιουργικά. Θα κάνετε ένα ταξίδι που από καιρό προγραμματίζατε και θα έχετε μεγάλα οικονομικά κέρδη.
1: Για τους διδύμους είστε κρυψίνοι και διαισθητικοί. Θα κερδίσετε αρκετά μέσω συνεταιρισμών. Θα σας ευνοήσουν τα θαλασσινά ταξίδια. Εξαιρετικές οι συνθήκες για νέα ξεκινήματα.
0: Καρκίνος. Επαφές και σχέσεις με άτομα που ταξιδεύουν είτε λόγω δουλειάς είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι κατάλληλη μέρα να σχεδιάσετε τον γάμο σας και να ανανεώσετε τη σχέση σας.
1: Λιοντάρια, η ταλάντευση και η αναποφασιστικότητά σας μπορεί να στοιχήσουν την αποτυχία των επαγγελματικών σας σχεδίων και οικονομικά. Πολύ η δουλειά είναι πιθανό να πάθετε υπερκόπωση, αλλά και να παρουσιάσετε διάφορα ψυχοσωματικά. Δεν θέλω.
0: Παρθένος, απολαύσεις που αναστατώνουν τις αισθήσεις. Ξεχωριστές εμπειρίες που σας εισάγουν σε συνθήκες πιο περιπετειώδεις.
1: Αναστατώνω με.
0: Ενθουσιάζεστε με έναν έρωτα. Κάτσε, γιατί βγήκε διαφήμιση που πήγε Παρθένος. Με έναν έρωτα και γίνεστε πολύ θερμοί σε ζητήματα καρδιάς.
1: Για τους ζυγούς, κάποιοι οικογενειακοί δεσμοί δυστυχώς πρόκειται να χαλάσουν εξαιτίας ενός κληρονομικού ζητήματος που απασχολεί και εσάς και τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειάς σας. Μπορεί να είστε καλοί διαιτητές, ωστόσο σε αυτά τα ζητήματα ξέρεις, υπάρχει θέμα.
0: Στον Σκορπιό δείχνετε την αγάπη σας προς τους συγγενείς σας. Ό,τι έχει να κάνει με τα αδέρφια σας είναι σημαντικό για σας. Επικοινωνιακά δραστήρια σήμερα, νιώθατε μεγάλη έλξη. Αυτό.
1: Τοξότες διακυμάνσεις στα οικονομικά. Η επιτυχία σας έχει σχέση με ασχολίες που απαιτούν σβελτάδα στη σκέψη και τις κινήσεις. Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών θα παίξουν οι γυναίκες.
0: Εγώ καιράκια φιλόδοξη, έξυπνη. Σχεδιάζετε τις επόμενες κινήσεις σας. Κάτσε, γιατί σήμερα μου φεύγει αυτό. Με μέθοδο και υπομονή. Θα υπάρξει αναγνώριση και φήμη, όχι όμως εις βάρος των συνεργατών σας.
1: Υδροχόοι, έλκες στα απορροματικές καταστάσεις και επηρεάζεστε στην καθημερινότητά σας από τα έντονα συναισθήματά σας. Θα πρέπει να προσέχετε όμως σε τι καταστάσεις πάτε να μπλέξετε, γιατί είναι πιθανό να παραμαθιαστείτε μόνοι σας για κάτι που δεν είναι αληθινό.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, θα βρεθείτε με φίλους και γνωστούς και θα αποκτήσετε προοπτικές για κέρδη από τις συνεργασίες μαζί τους. Αν αποφασίσετε να μάθετε μια τέχνη ή ένα αντικείμενο, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα. Άλλωστε, η συμμετοχή σας σε ομαδικές δραστηριότητες θα φέρει ικανοποίηση.

0: Να είστε καλά.
1: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
0: Θα γυρνάς.
1: Επάντα.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι από εβδομάδα έχουμε μία πρώτη μετάδοση.
1: Πες μας.
0: Ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Το πήρα πάνω μου, ρε παιδιά. Λέω γιατί. Είναι Γιάννης Βαρδής.
1: Βέβαια.
0: Πεθαίνω για Γιάννη Βαρδή. Δεν το περίμενα.
1: Ερωτικό.
0: Έτσι λέγεται το τραγούδι. Είναι αυτά τα ωραία τα ραδιοφωνικά που έχουμε συνηθίσει. Οπότε από Δευτέρα θα απολαμβάνουμε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Βαρδή μέσα από τον τρανζίστορ 100,3 και μας αρέσει πολύ. Βαρδής, Βαρθακούρης, πεθαίνω για αυτά τα δύο τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και πολύ κάνουν καλή. Πολύ ωραίο live μεταξύ τους.
1: Κάνουν και μαζί, ε.
0: Κάνουν μαζί, λέει. Ναι. Κάνουν μαζί πολύ ωραίες εμφανίσεις. Πολύ διαφορετικοί. Αλλά και πολύ ταιριαστή συνάμα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να καλημερίσουμε εδώ τον Παναγιώτη, την Ελισάβε, την Ιωάννα, την Χριστίνα. Στείλαν τα μηνύματά τους για το διαγωνισμό. Η Ελλάδα που μας χαιρετάει, καλό σου κούι, φεύγει νωρίς. Έχει τα γυμναστήριά της, νομίζω.
0: Έτσι,
1: αυτή.
0: Και εγώ σήμερα 6,5 ώρα έχω τα μπάτα.
1: Τα μπάτα.
0: Τα μπάτα. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Τα μπάτα είναι χορευτικό, μήπως το χορεύεται.
0: Όχι, όχι. Είναι, τα μπάτα, είναι, κυκλική, είναι γρήγορη η γυμναστική. Να. Πολύ γρήγορη. Πάλι θα ψοφήσω σήμερα.
1: Θα κάνεις τα μπάτα και μετά θα φας τα πάντα.
0: Και μετά θα φάω τα πάντα. Λέει, κοίταξε, συνήθως τα τρώω πριν τα πάντα και μετά τάχα πάω να σώσω ό,τι δεν σώζεται.
1: Εντάξει, δες το άμα είναι ωραίο και σε αρέσει τα μπάτα. Τα μπάτα, πώς το λένε, να
0: κοίταξε, ή 6,5 έχει τα μπάτα ή μετά έχει γιόγκα. Γιόγκα δεν θέλω να πάω. Παρασκευιάτικα.
1: Δεν είσαι τύπος γιόγκα.
0: Είμαι εγώ για γιόγκα, θα πάω εκεί πέρα. Δες με πώς είμαι τώρα για γιόγκα.
1: Δεν είσαι ανατρεπτικός χαρακτήρας.
0: Εγώ θέλω μετά να πάω ή στον Νίνο ή στο Σάκη.
1: Αυτό.
0: Έχω δουλειές το βράδυ, δεν μπορώ.
1: Δεν σε εκφράζει, Γιώργο.
0: Όχι, δεν με
1: λοιπόν,
0: εκφράζει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να απολαύσουμε Λάμπη Δημητριάδη.
0: Yes.
1: Εντάξει, συμφωνείτε?
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
6: Και ας λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τι
13: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Και πάλι εδώ, τι πάθατε, κάποιο τύχημα?
8: Τι σήμερα, να ξέρεις.
9: Δεν ξέρω.
7: Χλωρίνη έπεσε.
9: Χλωρίνη αυτό ή φαΐ?
8: Δεν ξέρω. Έλα.
7: Αντιγόνητρος.
9: Αντιγόνητρος. Τρώω και ψεύδομαι και όλος ότι δεν τρώω.
8: Στα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά.
7: Κάτι έγινε τώρα εκεί.
9: Άστο, άστο, δεν ξέρω. Θα το ξέρω μετά.
8: Μας έφερε μιλοπιτάκια.
7: Θα τα φάμε και αυτά. Εννοείται
8: θα τα φάμε.
7: Να παρεξηγηθεί, παρεξηγέται η Αντιγόνα, άμα δεν φάμε.
10: Παιδιά, είναι εξαιρετικά. Τριφτή ζύμη τώρα να νιώθει το βουτυράκι, το ωραίο παρασκευούλα με μιλοπιτάκια.
7: Όπω καταλαβαίνετε, η Αντιγόνη ευγενικά ήρθε να μα διώξει, γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσει αυτή η δική τη εκπομπή.
8: Βέβαια, λοιπόν, θα μαντέψει η Αντιγόνη.
7: Με τι θα ξεκινήσει
8: ο Λάπης Δημητριάδης το σετ του?
10: Αχ, είναι πολύ δύσκολο.
7: Εντάξει, κάνουμε. Εμείς μια στο τόσο το πετυχαίνουμε.
8: Αυτός λέει πάντα βύση και πετυχαίνει.
10: Όχι, θα πω Νατάσα. Νατάσα Θοδωρίδου.
8: Νατάσα, Νατάσα.
7: Περίπου μ' αγαπάς.
8: Άντε πάλι.
7: Περίπου μ' ειρεύεις. Τώρα.
8: Εσύ? Εγώ θα πω Χατζηγιάννη.
7: Χατζηγιάννη, εγώ θα πω ένα πολύ παλιό. Θα πω μια ωραία, πώς να στο. Ορκίσου.
8: Αλέξια.
7: Αλέξια.
8: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα.
7: Πατάω.
8: Για πά. Για πά.
7: Όπα! Το βράδυ θα σαλπάρει το.
8: Μα Γερμανός. Τι είναι, ρε?
7: Δεν ξέρω. Επίτηδες το έκανε, μην καταλάβουμε.
8: Μπατσάτα, έλα.
10: Μπερδεύει.
7: Αναβήσει. Όχι.
10: Αποκλείεται.
7: Ακόμα δεν το καταλάβαμε.
8: Τι είναι, ρε?
7: Μας κρατάει εδώ, αντί θέλουμε να φύγουμε.
10: Δεν έχω και ακουστικά.
8: Ρέμος δεν είναι, ρε παιδιά?
7: Ρέμος ή...
10: Καριέρα έχουμε κάνει σε ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Πατάτα, κουφάς.
7: Και είναι Britney Spears.
8: Άντε ρε.
7: Ποιο?
8: Η μπάντα. Τώρα ετοιμάζει το άλλος από πίσω τώρα.
7: Δεν έχει κουμπί να το προχωρήσω.
8: Ετοιμάζει το άλλος τώρα να βγει στη σκηνή.
10: Είστε έτοιμοι να περάσουμε τέλεια απόψε?
7: Μας έβαλε δύο λεπτά εισαγωγή. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια όμορφα εδώ στην παρέα μου την υπέροχη. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω και πώς πετυχαίνω τη διάθεση και τα κέφια. Σας εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Μαζί φυσικά θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στον τρανζίστορ 100,3 παρέα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Λοιπόν, 3 ώρες γεμάτες με όλες τις επιτυχίες. Με το σουσού, με την επικοινωνία μας, με τα μουσικά μας νέα, με τα διεθνή μας νέα, με τους διαγωνισμούς μας. Όλα τα καλά είναι εδώ και εδώ θέλω να μείνεις. Σε λίγο Γιώργος Κακοσέος, Δέσποινα Βανδύ, τώρα Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ φυσικά στον τρανζίστορ σου.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, υπέροχος Γιώργος Κοκοσέως εδώ στον Τρανζίστορ σε 100,3, στον οποίο έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά και φυσικά ο λόγος είναι Παρασκευή, παιδιά, αυτό και μόνο φτάνει. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 11, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, κατέφτασε όπως πρόλαβε και έστειλε και η Ιφηγένεια στο Viber. Επιτέλους λέει Παρασκευή, επιτέλους η Ιφηγένεια λοιπόν είναι εδώ από αύριο σουκού, 8 του Μαΐ σήμερα και είμαστε μαζί. Φύγαμε για Θοδωρή Φέρι ή πέσαμε, σωστό τώρα.

χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Υπέροχος Χάρης Μπαρθακούρης εδώ φυσικά στο τρανζίστορα 100,3, στο μοναδικό προορισμό για όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Λοιπόν, σήμερα η Παρασκευούλα είναι ζάχαρη, είναι μέλι, αλλά σίγουρα δεν είναι ηλιόλουστη και ούτε πρόκειται να γίνει ηλιόλουστη. Αναμένονται κιόλας βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Κοινώς ένα copy-paste της χθεσινής ημέρας για να μην σας κουράζω πάρα πολύ. Θα φτάσουμε μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου, ήδη βρισκόμαστε μέχρι τους 19, άρα δεν προβλέπεται να ανέβει και πάρα πολύ. Αύριο τώρα θα είμαστε σχετικά καλύτερα, κυρίως μετά το μεσημέρι, γιατί τις πρωινές ώρες αναμένονται πάλι βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας μέχρι τους 22 βαθμούς. Και την Κυριακή πια αρχίζει πάλι να έρχεται το καλοκαιράκι. Δεν ξέρουμε βέβαια για πόσο θα κρατήσει, γιατί βλέπετε, η ψυχολογία του καιρού είναι ένα συνεχόμενο roller coaster. Την Κυριακή λοιπόν μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, όμως με ηλιοφάνεια. Επομένως θα μπορούμε να την χαρούμε. Σε λίγο έρχεται η απόλυτη μέρα από Αιγαίο, Σάκης Ρουβάς, το Ρώμο Σακύλας και φέρτο μας Ρακύλα, άντε!

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Κάπου εδώ έχω τρελαθεί, αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη. Αν Δύση και Αιγαίο, εννοείται. Εδώ φυσικά στον τρανζίστορ σε 100,3. Και επειδή είναι και Παρασκευή, θέλω έτσι να θίξω ένα θέμα και να συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Παιδιά, το AI δεν θα αντικαταστήσει ποτέ 100% τον άνθρωπο. Μόλις το σκέφτηκα και φυσικά με αφορμή ένα τηλέφωνο που έκανα στην τράπεζα, όπου για να σε συνδέσουν πλέον με κανονικό άνθρωπο και όχι με μία φωνή ρομπότ, πρέπει να περάσεις από κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει, μόνο τι χρώμα εσώρουχο φοράς δεν σε ρωτάει τέλος πάντων αυτό το ρομπότ. Όχι μόνο δεν απαντούσε, αλλά δεν καταλάβαινε, έκανε και άσχετες ερωτήσεις. Στο τέλος της λέω: Μωρή, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, συνέδεσέ με άνθρωπο. Παιδιά, δεν ξέρω αν κατάλαβα ότι εκνευρίστηκα, αλλά όντως με συνέδεσε και η δουλειά μου έγινε. Δόξα σε Θεός, δεν θα εκνευριστώ άλλο σήμερα. Λοιπόν, εσύ φυσικά μένεις εδώ. Σε λίγο σου φέρνω Αντώνη Ρέμο, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργο Κακοσέο και φυσικά περιμένω και τις καλημέρες σου στο Viber. 693-693-1003, βιάσου, γιατί οι πρώτες καλημέρες έχουν ήδη καταφτάσει.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα, βρε Αντώνη μου. Κάναμε αμάν να φτάσει η Παρασκευή, δηλαδή εντάξει. Είμαστε μαζί φυσικά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Μόλις απολαύσαμε Αντώνη Ρέμου, γιατί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ. Δεν είμαι μόνη μου. Στέλνω την αγάπη μου στο γνωστό το παρεάκι το οποίο μας ακούει καθημερινώς από τη δουλειά. Γιατί όλα έτσι γίνονται καλύτερα. Στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη και στη Μαρία. Στον Παναγιώτη, στον Κώστα και στον αγαπημένο το Θοδωρή, αλλά και στη Χριστίνα που είναι εδώ. Όλοι στο Viber παρόντες και φυσικά μια τεράστια παρέα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή είμαστε σχετικά καλά. Οφείλω όμως να σας ενημερώσω για ένα μποτιλιάρισμα που έχουμε στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά και ξεκινάει από το ύψος των Σικιών μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Το αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλύτερα. Οι κεντρικοί δρόμοι ακόμα χαίρουν μια έτσι άκρας ηρεμίας. Έχουμε μόνο κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια του Βαρδάρη στο κατέβασμα. Αν δεν περάσετε με το πρώτο, θα περάσετε με το δεύτερο. Σημασία βέβαια έχει να είστε εδώ συντονισμένοι όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ λοιπόν θέλω να μείνετε. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για το δεύτερο 60 λεπτό μας μαζί. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Μην το ξεχνάς.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση.
3: Όλε!
2: Είναι 7η Μάλτα.
3: Μάλτα 7η! Ναι. Έλα ρε ο φίλος μου, μπράβο αγόρι μου.
2: Ο Αϊντάν.
3: Πρέπει και η Μάλτα να πάει καλά, γιατί έχω φωτογραφία με τον Αϊντάν και θέλω να την ανεβάσω.
2: Ό,τι και να βγει, και τελευταίο να βγει.
3: Παιδιά,
2: να γράψει ένα good luck, Αϊντάν.
3: Το ρώτησαν εκεί στη συνέντευξη και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου και λέει αυτό τα μάτια μου. Φώναζα εγώ από πίσω. Τα μπράτσα σου, τα μπράτσα σου.
2: Αφού δεν είπε και τίποτα.
3: Είπα your muscles, muscles. Και από τότε όποτε με έβλεπε, με έκανε τα μπράτσα του.
2: Πάρε καλά που δεν είπε your ass.
3: Ωραίο κολλάκι. Τώρα, κορίτσια, ξέρω, έχετε μπει και ψάχνετε τον Αϊντάν από τη Μάλτα. Έχει ωραίο κορμάκι, να το πω ευγενικά.
2: Σε βλέπω να ανεβάζει την ημιτελικό. Good luck, Αϊντάν.
3: Εννοείται αυτό, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
15: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Έφυγε

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε και φυσικά σε καλωσορίζω αν συντονίστηκες τώρα. Πρωινό Παρασκευούλα Ζάχαρης, Παρασκευούλας Μέλη και είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 8 του Μάη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 20 βαθμούς Κελσίου μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά εδώ μέσα στο στούντιο έχει ήλιο γιατί η διάθεσή μας είναι φυσικά ανεβασμένη. Εδώ λοιπόν όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, δεν θέλω να πας πουθενά, σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Πέτρο Ιακωβίδη, Κωνσταντίνο Αργυρό, τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είστε χαράματα.

0: Πέτρος Γιακοβίδης και τέλεια στον τρανζίστορ 100,3, 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 12, σε αυτή την υπέροχη Παρασκευή. Υπέροχη ξεκάθαρα για τη διάθεση που έχουμε. Εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν, δεν θέλω να πας πουθενά. Σε λίγο έρχεται Άννα Βύση με αγαπημένη κόντρα από το παρελθόν. Νατάσα Θεοδωρίδου με περίπου τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες. Ένας χαμός γίνεται. Εσύ απλά μείνε εδώ και δυνάμωσε ένταση.
1: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

φωνή, τι ταλέντο, τι τραγούδι. Αναβίση και κόντρα στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ που είμαστε μαζί, παρεούλα μέχρι και τις 2 Αντιγόνης πάνω στο μικρόφωνο. Και είμαι εδώ να σου υπενθυμίσω πως μεθαύριο στις 10 του Μάη μην ξεχάσεις τη μανούλα σου τη γλυκιά εκεί έξω να της ευχηθείς, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Και αν δεν το ήξερες, να σε ενημερώσω, γιατί και εγώ τώρα το έμαθα φυσικά. Διαβάζω πως στην Ελλάδα η γιορτή αυτή έφτασε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως με την επίδραση από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες είχε ήδη ξεκινήσει από το 1908. Στην αρχή, λέει, συνδέθηκε με την Ορθόδοξη Ορδή της Παπαντής του Κυρίου,

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ξέρετε τι έχω πάθει με αυτό το τραγούδι. Όσο περνάει ο καιρός, με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο. Ήταν η Πέγκη Ζήνα και Άμυνα στο τρανζίστορ 100,3. Η βροχή έχει ξεκινήσει εκεί έξω. Τώρα, όσοι τυχαίνει να έχετε ρεπό σήμερα, είναι μέρα πραγματικά για να καθίσετε στον καναπέ σας, να ανάψετε τα κεράκια σας, έτσι να έχετε και λίγο ανοιχτό το παράθυρο και να ξεκουραστείτε βλέποντας μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα, κάποιοι άλλοι αύριο βέβαια θα απολαύσουν μια καταπληκτική συναυλία και φυσικά μιλάω για την πρωτεύουσα στην Αθήνα. Χθες οι Μετάλλικα έκαναν και την τεχνική τους πρόβα, η οποία παρακαλώ διήρκησε και 3 ολόκληρες ώρες. Άρα, όσο περίπου θα διαρκέσει και η συναυλία, φαντάζομαι. Όλα αυτά φυσικά έγιναν στο Μαρούσι, όπως διαβάζω. Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα, τέλος πάντων, στη γειτονιά, όποιος τους άκουγε. Εντάξει, οι άνθρωποι θα ζήσουν 2 συναυλίες back to back. Αύριο το βράδυ, στις 9 η ώρα, θα ξεκινήσει η συναυλία τους. Επομένως, η πρωτεύουσα θα κινηθεί σε ροκ ρυθμούς. Εμείς εδώ, βέβαια, κινούμαστε σε ρυθμούς επιτυχιών. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ. Σε λίγο έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης. Έλενα Παπαρίζου με Μαρσό στο Deja Vu. Τώρα όμως, Ελευθερία Ελευθερίου, δεν υπάρχει τίποτα.

0: Η γνωστή Φερίτιδα είναι αυτή, Θοδωρής Φέρης πάλι και μας πιάνει μία τρέλα κάθε φορά που τον ακούμε. 46 λεπτά μετά τις 12, 8 του Μάη. Και ποια είμαι εγώ τώρα να μη σου φτιάξω το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον Μάγο του Οζ σε μορφή musical. Είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Το έργο ανεβαίνει από τις 9, από αύριο δηλαδή μέχρι και τις 17 Μαΐου, για 4 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Μετροπόλιταν. Αν λοιπόν τώρα δεν θέλεις να χάσεις την ευκαιρία, θέλεις την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο να ξυπνήσεις, να πιεις το καφεδάκι σου, να πάρεις τα παιδάκια σου, τα νηψάκια σου, τους μικρούς σου φίλους γενικότερα και να πάτε να απολαύσετε αυτή την καταπληκτική παράσταση, δεν έχεις παρά να μου στείλεις μήνυμα στο Viber 693-693-1003, μου γράφεις τη λέξη θέατρο, κενό και το ονοματεπώνυμό σου και εγώ θα κληρώσω 2 διπλές προσκλήσεις για 2 τυχερούς εκεί έξω. Λοιπόν, ο Μάγος του Οζ για όλη την οικογένεια και φυσικά θέλω να μείνεις εδώ. Θα σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ, Αντιγόνης πάνω μαζί σου μέχρι και τις 2.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
8: Μουντός.
7: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα κτλ. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
8: Ναι, εντάξει.
7: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
8: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
7: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
8: Της γαριφαλιάς.
7: Ναι,
8: ξέρετε.
7: Της γνωστής οικογενείας.
8: Του Μάστορα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα?
15: από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: 11 years, one Salonica, one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
20: the one you love. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
21: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
20: Πέρτο.
21: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
20: Μην το φέρεις.
21: Γιατί?
20: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
22: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μεσημεράκι Παρασκευής, βροχερής Παρασκευής, αλλά χαλάλητης, γιατί τουλάχιστον έρχεται το σουκού και φυσικά είμαστε και εδώ μαζί για 60 ακόμη τελευταία λεπτά στην παρέα σου, μουσικά και ραδιοφωνικά. Η Αντιγόνη Σπανού με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Είναι Παρασκευή, είναι 8 του Μάη, επιτυχίες δεν σταματούν, δεν σταματά και η επικοινωνία μας όμως. Περιμένω το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003 και φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις αμέσως τώρα στον αγαπημένο σου τρανζίστορ.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σ' αγαπάω γιατί και Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3 12 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και στέλνω την αγάπη μου στην Αντωνία, στην Άννα, στον Ηλία και στη Χριστίνα που είναι εδώ και έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα στο Viber. Σε λίγο Ιουλία Καλυμάνη, Γιώργος Σαμπάνης, τώρα όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.

Ιουλία Καλυμάνη, αγαπημένο τραγούδι, εξαίρεση. Εσύ στον Τρανζίστορ 100,3 και σε πάω στα της Eurovision, γιατί ο Ακύλας μας με το φέρτο συνεχίζει να τρελαίνει. Έτσι λοιπόν τρελάθηκε χθες το απόγευμα και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, ο αγαπημένος βιολίστας της Eurovision. Είχε κερδίσει και το διαγωνισμό πριν από λίγα χρόνια με το Fairy Tale. Θεωρώ θα τον θυμάστε. Λοιπόν, τι έκανε χθες, πήρε το βιολί του αναχείρας και άρχισε να συνδέει το Fairy Tale με το φέρτο του Ακύλα αποκλειστικά πάνω στο βιολί. Εννοείται τρελάθηκε ο κόσμος, τρελάθηκε και ο ίδιος ο Ακύλας, ο οποίος το είδε, σχολίασε από κάτω, χάρηκε πάρα πολύ. Φυσικά έχω να σας πω ότι και το teaser που έχει εμφανιστεί των 30 δευτερολέπτων για το τι θα δούμε περίπου πάνω στη σκηνή και στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο προβολές. Εντάξει, μία τρέλα με τη φετινή Eurovision και αναμένουμε πάρα πολύ τον ημιτελικό και φυσικά τον τελικό, στον οποίο είμαι σίγουρη πως θα συμμετέχουμε. Σε λίγο από τον Βασίλη Καρά με τα λόγια φιλικά. Τώρα όμως θα δωρείς φέρεις όνειρο θα είναι ξανά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πολλά από τον Απόν. Ρεμπέτικο στον τρανζίστορ 100,3 και σε πάω κατευθείαν στην κίνηση και στους δρόμους της πόλης. Γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Μέχρι να στα πω όλα, θα πρέπει να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός στον περιφερειακό. Έχουμε μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα, στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ξεκινάμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνουμε μέχρι και το ύψος των Σικιών, κατακόκκινη στο χάρτη, επομένως την προσοχή σας. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη, μπλοκαρισμένη η Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα Πανεπιστήμια μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην αρχή της Τσιμισκή, αλλά και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα στη Μήκη Θοδωράκη, στο ύψος της Δαβάκη αυτή τη στιγμή. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός, η βροχή δεν βοηθάει καθόλου. Το έχω πει, θα το λέω πάντα, μπλοκάρει όλη η Θεσσαλονίκη. Την προσοχή σας εκεί έξω και κυρίως υπομονή. Δυνάμωσε και την ένταση, θα περάσει η ώρα πιο εύκολα. Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα, αν καταλάβαινε, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Είπες και Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Και εμείς είναι η αλήθεια, πως τα είπαμε όλα, γιατί ήμασταν μαζί από τις 11, όπως είμαστε καθημερινά 11 με 2 στο καθιερωμένο μας ραντεβού γεμάτο με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσω. Εννοείται ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου, μέχρι και τις 5 θα είναι μαζί σου. 5 με 6 τέλειο playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένα Williams. Έρχεται όμως Σαββατοκύριακο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αύριο έχουμε Top 30 με Μάγδα Ζουλίδου και Λάμπη Δημητριάδη. 12 η ώρα σας περιμένουν εδώ και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και να κάνετε, φορτίστε μπαταρίες και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 11 ακριβώς. Σας περιμένω εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ο λόγος, αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο καζουάλ σου, τόσους είχες το event. Δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακρόαση.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει καζουάλ, αυτό το πράγμα, καζουάλ. Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Λαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Λαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
2: one you love. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, που μόνο ζάχαρη δεν είναι, γιατί βρέχει έξω, παιδιά. Να πάρετε ομπρέλα και αν δεν έχετε σημαντικό λόγο, με βγείτε, καθίστε μέσα, τουλάχιστον μέχρι να διακόψει. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Ξεκινάω πολύ, πολύ γρήγορα με Κέφι Μπρίο και Αντώνη Ρέμο, Γιώργο Σαμπάνη, Ευαγγελία και Ελένα Ζευγαρά. Τώρα είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παρέα.
1: Βρε καλώ στην παρέα, Ευαγγελία και ένα ζευγαρά στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία και Γεωργιάδε στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Τώρα Κώστας Μαρτάκης έρχεται με σ' αγαπώ.

Με συγχωρείτε, τι είπατε κυρία μου, Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ 100,3. Πραγματικά παραγγέλαμε καφέδες εδώ, χωρίς να ξέρουμε ότι θα βρέξει, ήταν λίγο νωρίτερα. Και αφού δε φτύσανε τα παιδιά μέσα στον καφέ, πάρα πολύ ήταν. Θα μου πεις, η δουλειά είναι. Η δουλειά όμως τέτοιες μέρες νομίζω κανονικά δεν πρέπει να παραγγέλνουμε. Ταπεινή μου γνώμη, γιατί να βγάζουμε τον κόσμο έξω μέσα στη βροχή, λέω εγώ τώρα έτσι, γιατί θα παίζετε να με φάτε κάποιοι. Αναβίση έρχεται και Αιγαίο, αγαπημένο δικό μου, παίζει δυνατά.

Λίωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι είναι το εδώ και παίζει δυνατά στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Δεν έχουν καταφτάσει ακόμα τα πρώτα σας μηνύματα. Περιμένω. Μάλλον σας ρούφεξε η βροχή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Περιμένω όμως εγώ τις παρουσίες σας, γιατί αλλιώς θα έχετε απουσίες. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Καινούριου, η οποία επιστρέφει κανονικά τη Δευτέρα, 11 του μήνα. Πότε γέννησε, πότε επιστρέφει. Μπράβο, πολύ δυνατή, μαμ. Και τη χαιρόμαστε. Νίκος Βέρτης τώρα. We'll be right back.

Ζήστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τεκ, τεκ, τεκ. Ελένη Φουρέιρα στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε λίγο τώρα στα δικά σας μηνύματα. Η Στέλλα λέει: υπεύθυνος, βάλε παρουσιάντε. Εσένα σου έχω μόνιμη. Παρ' όλα αυτά θέλω να δίνεις το παρόν. Στα έχω πει και από κοντά. Πάμε τώρα στη Μαρίνα, η οποία λέει: παρούσα από τις 7.30 το πρωί. Στη δουλειά είσαι κουκλάκι μου γλυκό και είσαι συντονισμένη. Δεν έχει σχολάσει ακόμα. Τι ώρα σχολάτε, ρε παιδιά. Πάντως, σας δίνω τα εύσημα γιατί εγώ τόσο πρωί δεν θα μπορούσα να ξυπνήσω. Ή τουλάχιστον με τα δεδομένα τα τωρινά, έτσι. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
9: Μουντός.
8: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά.
9: Εντάξει,
8: το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
9: Ναι, εντάξει.
8: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
9: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόρνη.
8: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
9: Της γαριφαλιάς.
8: Ναι,
9: ξέρετε.
8: Της γνωστής οικογενείας.
9: Του Μάστορα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 βεβαίως. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Παρασκευούλα Ζάχαρη, την καλησπέρα μου για ακόμα μία φορά. 8 του Μάη με 19 βαθμούς Κελσίου. Σταμάτησε για λίγο η βροχή και ελπίζω να ήταν το τελευταίο. Ωραία, παιδιά, δεν μου αρέσει ο Μάιος. Τον είχα πολύ διαφορετικά στο μυαλό μου. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο σήμερα. Γιώργος Σαμπάνης, Τέλειος Ρόκος, Δήμος Αναστασιάδης, Μαρσό και Μπιλ Κάρκ. Όλα αυτά ευθύς αμέσως τώρα. Δεν μ' αγαπούσες. Παίζει δυνατά και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Μάρσο και Μπλικάρκ, αυτό είναι το πάρτι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και θα κάνω κι εγώ πάρτι διότι σταμάτησε η βροχή, ρε παιδιά. Επιτέλους, Παρασκευούλα ζάχαρη να λέμε και να εννοούμε. Κατερίνα Λιόλιου, και υπεύθυνος.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πρώτη θέση στην καρδιά σου. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας μέχρι και τις 5. 3 και 20 η ώρα και είμαστε μαζί για άλλη μια μισή ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πηγαίνει όμορφα αυτή η Παρασκευούλα. Εγώ δεν θα κάνω πολλά, παιδιά. Για ένα καφετάκι ταπεινά και ήσυχα, γιατί το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν του πολέμου. Πολύ έξοδο, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τη ζωή πρέπει να ηρεμήσουμε και λίγο. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Ανδρομάχη τώρα, έχουμε γίνει σούσουρο. We'll be right back.

Αν ήσουν αγάπη και Έλληνα Παπαρίζου, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει εφηβικά χρόνια να πω. Ήταν από τα αγαπημένα μου και ακόμα και τώρα παίζεται και είναι κάποια τραγουδία έτσι τόσο διαχρονικά που θα τα ακούμε για όσο μη σας πω θα τα ακούν και τα παιδιά μας. Νίκος Μακρόπουλος, Άννα Βύση και Νίκος Οικονομόπουλος, όλα έρχονται εδώ στον αέρα της πόλης. Τώρα όμως σε θέλω παράφορα, αγαπημένο και ολοκένουργιο από Νίκο Μακρόπουλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα έχω μία κουβέντα, ρε παιδιά, σήμερα. Και θέλω τη δική σας γνώμη. Εσείς πιστεύετε στις μακροχρόνιες σχέσεις ή θεωρείτε ότι ό,τι είναι να γίνει καλό γίνεται στο πόδι? Στο πόδι με την έννοια όχι σε ένα μήνα, αλλά το γοργόν και χάρη να έχει. Γιατί βλέπω πολλά ζευγάρια 10-15 χρόνια μαζί και δεν βλέπω φως στο τούνελ. Πώς την επόμενη σχέση κάποιου μετά από 10 χρόνια γίνονται όλα τα μεγάλα? Πείτε μου εσείς τη γνώμη σας στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να αλλού στον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
3: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
2: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά?
3: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
2: Πάνω στην τρέλα.
3: Πάνω στην αλητία.
2: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν casual και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο casual, ναι, σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε? Τέτοιες είστε.
3: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακόμα.
2: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
3: Άλλαξε το.
2: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, casual. Τι casual, το είχατε και στο χωριό σας το casual.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. 11 years, one Salonica,
9: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα και άλλη μια φορά. Τελική ευθεία, τελευταία ώρα εκπομπή. 4 η ώρα και μέχρι και τις 5. Σερβίρω ελληνικά και αγαπημένα. Και πάρα πολύ σουσού. Πάρτε το καφεδάκι σας στο μεσημεριανό και λέτε να το απολαύσουμε παρέα. Με Θοδωρή Φέρη, Γιώργο Κακοσέο και Χρυσίδα Γκαγκούτη. Εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Και τώρα έρχεται ο ύμνος. Πάμε να το ακούσουμε, παιδιά. Όλοι φερικοί, ενωθείτε.

0: Υπέροχο τραγούδι από Χρυσίδα Γκαγκούτη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Πες και θα έρθω, ο Γιώργος Μαζωνάκης τώρα. Είναι οι επιπτώσεις και παίζουν δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σπουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Έκτοτος Άγγελος και Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, για λίγο ακόμα δηλαδή. Πάμε τώρα σε Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου. Έχουν πολλά πράγματα μέχρι την τελετή που θα γίνει στην Πάρο. Η οποία όμως λένε ότι μπορεί να γίνει και στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάρα πολύ από τα σφράγγιστο το μυστικό αυτό. Λες και θα παντρευτεί ο πρέσβης. Βρε Αθηνούλα μου, μια χαρά τη είχαμε βρει. Γιατί μας αλλάζει τώρα την τοποθεσία. Όχι ότι μου καλεσμένη, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Τώρα είναι ο Απόν και έρχεται με ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

και καλά να περνάτε. Εσύ περνάς καλά με τον πρώην σου, γιατί υπάρχουν, λέει, εδώ κάποια ζευγάρια στο Hollywood οι οποίοι μπορεί να είναι πρώην σε γάμο κανονικά και όμως να αγαπιούνται βαθιά. Κάποια ζευγάρια από αυτά είναι η Gwyneth Paltrow με τον Chris Martin, η Jennifer Aniston με τον Brad Pitt, που υπάρχει χρόνια αυτή η αγάπη, η Jennifer Lopez με Mark Anthony, Bruce Willis με Demi Moore, το ξέρουμε αυτό. Αλλά φυσικά και άλλο ένα, Charlie Sheen με Denise Richards. Εντάξει, οκ, αν δεν υπάρχουν συναισθήματα, το ακούω. Αν υπάρχουν όμως, μακριά και αγαπημένοι. Ρε Ελληνίδου τώρα, για εξηγήσεις.

0: Και φυσικά θα με δω. Νίκος Βέρτης και ερωτεύτηκα εσένα στον Τρανζίστορ 100,3. Πολλά φιλιά στο κορίτσι μου την Ελλάδα, αλλά και την κόρη τη. Για σένα μπήκε του Θοδωρή Φέρι πριν ο ύμνος, να ξέρει. Πολλά φιλιά στο Στελάκι μου, στον Ντέο και στη Μαρίνα που με συντροφεύουν σήμερα εδώ παρεούλα. Κάπου εδώ εγώ σα αφήνω. 5 παρατέταρτο περίπου η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάω για το καφεδάκι μου. Σταμάτησε και η βροχή. Να μην μα τα μου σκέψει ο καιρό. Καλό που σουκού να έχουμε. Να φάτε να πιείτε να χαρείτε και τη Δευτέρα στι 2 σα περιμένω για πολύ σουσού. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχονται ελληνικά και αγαπημένα. Φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
8: Μουντός.
7: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά.
8: Εντάξει,
7: το βράδυ
8: πάει.
7: Να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνει, θα λέει αυτό, και εγώ θα του λέω πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
8: Ναι, ναι, εντάξει.
7: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρό. Θέλουμε έναν καλήφωνο να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
8: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
7: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
8: Της γαριφαλιάς.
7: Ναι,
8: ξέρετε.
7: Της γνωστής οικογενείας.
8: Του Μάστορα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τίποτο! Τίποτο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό. Για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να αλλού στον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά?
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο καζουάλ σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακροάτρια.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει καζουάλ, αυτό το πράγμα, καζουάλ. Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elviv 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια, 3 ευρώ φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έπεσα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 απόγευμα Παρασκευής. Δεν ξέρω για που ετοιμάζεσαι και τι ετοιμάζεσαι να κάνεις σήμερα.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνεις πάντως.
0: Εγώ θα πάω στην
1: Πεκυζίνα. Ζάχαρη, Παρασκευούλα. Εσύ θα πας στην Πεκυζίνα.
0: Εγώ θα πάω στην Πεκυζίνα.
1: Είναι το tour σου σήμερα.
0: Σήμερα κάνω tour.
1: Όχι σήμερα, το Σαββατοκύριακο. Πεκυζίνα, μετά Νατάσα
0: Άντζελα Πανταζή,
1: Θεοδωρίδου Ρουβάς
0: και Θοδωρής Φέρης.
1: Θα το κλείσεις ωραία δηλαδή.
0: Όπως είπα και το Θοδωρή, Κυριακή, μόνη, δεν θα πάω πουθενά αλλού. Θα έρθω εκεί πέρα, θα μπαστακωθώ.
1: Θα κάτσεις να κοιμηθείς σίγουρα το
0: τι?
1: Πρωί.
0: Το πρωί.
1: Να ξεκουραστείς ένα.
0: Εντάξει, έχω ραντεβού, έχω δουλίτσες.
1: Εντάξει,
0: το Θεό, καλά να είμαστε. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Δεν θέλω να.
1: Ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα.
0: Δεν εννοούσα αυτό. Αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ένας Μασούτης με ένα application, με ένα διαδραστικό χάρτη που μπορείς να δεις οπουδήποτε και να βρίσκεσαι. Ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά και τώρα το καλοκαίρι που κάνουμε τις βόλτες μας δεξιά και αριστερά. Και κάτι μπορεί να χρειαστείς. Μην αγχωθείς, ανοίγεις το application και είσαι. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Οπα.
0: Και δεν μπορείς να πας. Κάνεις τα e-order σου, έχεις τα e-coupon σου. Άρχοντας.
1: Άρχοντας εσύ.
0: Άρχοντας. Άρχοντας. Όχι άρχοντας. Άρχοντας. Θα τα λέμε και σωστά.
1: Είμαστε πολύ καλά. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα λόγια.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Ντέλη Κουσκούς, εδώ είσαι συντονισμένος. Για σένα που μόλις τώρα έρθει στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε και ένα Ντέλη Θρούπαξε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε μια ώρα ακόμα, αλλά ναι. Γι' αυτό το λέμε, γιατί θέλουμε να είσαστε εδώ συντονισμένοι. Καταλάβατε, να μείνετε στην παρέα μας. Λοιπόν, έβλεπα πολύ λίγο καιρό, ας πούμε, πριν έναν 14χρονο, τον οποίον τον πήρε, σου λέει, η NASA. 15χρονος, ένας 15χρονος, τον οποίο σου λέει τον πήρε η NASA, γιατί έκανε μια πρόταση. Είναι ένας μικρός επιστήμονας, ο οποίος ζει εδώ πέρα, παρόλα αυτά δουλεύει και το project της NASA.
0: Θέλει ζει να εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Έκανε στην Ελλάδα. Είναι Βίκτρας Γιαννακόπουλος λέγεται.
0: Μπράβο,
1: και θεωρείται, ναι, και θεωρείται παιδί θαύμα. Έστειλε αυτή την πρόταση που αφορά, λέει, το Interstellar Prod. Ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του Voyager που είναι. Είναι η τεχνολογία τώρα του 70 αυτό, πιο εξελιγμένο, και το όνειρο του μικρού αυτού παιδιού, ξέρεις ποιο είναι?
0: Να πάει στο φεγγάρι.
1: Όχι να πάει στο φεγγάρι, να συνδυάσει την αστροφυσική με την ιατρική. Άκου τώρα.
0: Μάλιστα. Και πώς συνεργάζεται με την NASA, δεν κατάλαβα.
1: Μέσω εξ αποστάσεως συνεργάζονται, γιατί αυτό έλεγε το πιτσιρίκι.
0: Ανταλλάζουν ιδέες, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι έχει στείλει από ό,τι κατάλαβα, έχει στείλει το project.
0: Ναι, έξω και το δουλεύουν.
1: Και, δεκτό, και βέβαια και το δουλεύουν, και αυτό το ρωτούσαν κιόλας. Ότι πώς, ρε παιδί μου, το διαχειρίζω όλα αυτά. Γιατί τώρα τα παιδιά στην ηλικία, ας πούμε, ασχολούνται με τα tablet, με τα αυτά τα πάντα. Και λέει ότι τα κάνω και αυτά. Απλά έχω και κάποιες μία ώρα μέσα στην ημέρα, ας πούμε, ή παραπάνω, που ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Αμπάνης.

0: ένα άμυνα, daily couscous εδώ συντονισμένος. Λοιπόν, και γενικότερα βλέπεις πως μετατοπίζεται το πράγμα γενικά, πως αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τώρα ένα παιδί με ένα τάμπλετ και με, το, με όλη αυτή την τεχνολογία. Είμαστε, άκου, είμαστε η γενιά της μετάβασης. Καλώς ή κακώς.
1: Οι millennials λες τώρα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Η γενιά τώρα αυτή.
0: Όχι, όχι τώρα, η δική μας η γενιά. Γιατί εμείς ζήσαμε και το καθόλου social,
1: ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Ξέρω τίποτα.
0: Μια αρχική κατάσταση.
1: Καθόλου.
0: Τι καθόλου, δεν είχαμε υπολογιστές μόνο και εσύ.
1: Εσύ είχαμε υπολογιστές, αλλά θέλω να. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου δεν είχα υπολογιστή. Εγώ υπολογιστή πήρα πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο. Όταν πήγα δηλαδή στην Αγγλία, τότε πήρα υπολογιστή στα χέρια μου, γιατί έπρεπε να πάρω υπολογιστή.
0: Λένε,
1: δεν
0: παιδί.
1: Είχα σχέση. Είχαμε έναν υπολογιστή στο σπίτι,
0: ναι.
1: Που κατεβάζαμε, που έκανε το.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, μπράβο. Κλείσε το τηλέφωνο για να έχω, γιατί δεν έχω ίντερνετ και όλα τα σχετικά. Οπότε είμαστε γενιά. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάπου. Βασικά, πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσιν εδώ. Μιλάμε για τη μετάβαση, μιλάμε για το τι γενιά είμαστε.
1: Ναι, μιλάμε για του Millennials. Εν τω μεταξύ, έβλεπα αυτό που θέλω να πω. Ότι εμεί είμαστε μεταξύ των Millennials. Είμαστε οι Millennials που είμαστε μεταξύ τη Gen Z, που είναι ξέρω εγώ τώρα, ναι. Και Gen X. Και η Gen X είναι αυτή που μα αντιμετωπίζει, λε και είμαστε ακόμα, ρε παιδί μου, μωρά. Λες και βγήκαμε τώρα, ας πούμε, από το καβούκι μας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και η Gen Z από την άλλη πλευρά που μας βλέπουν, λες και είμαστε, όχι γέροι. Ναι. Τίποτα. Να πάμε να ανοίξουμε μια τρύπα, να σκάψουμε να πέσουμε μέσα. Συμβαίνουν αυτά τα δύο άκρα. Αυτοί μας αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί ίσως νιώθουμε κι εμείς μικρότεροι, ίσως για κάποιο λόγο η δική μας γενιά δεν φαίνεται τόσο μεγάλη. Μεγάλη ενώξεις για την ηλικία που είχαμε εμείς τουλάχιστον στα δεδομένα μας, στο μυαλό μας, για τα τι σημαίνει 30, 32, 36. Εγώ θυμάμαι το 30 πίστευα ότι είναι βουνό.
0: Ναι.
1: Τελειώνει η ζωή σου, ας πούμε.
0: Ναι. Οπότε... Και εγώ το έλεγα ότι, μεγαλώ, ότι εντάξει, είσαι μεγάλος μετά.
1: Παιδί μου, είσαι καλά. Και εγώ έτσι έλεγα, στα 30 μου.
0: Ναι, μέχρι που έφτασε 30.
1: Ναι, ναι,
0: κατάλαβες. Μάτια μου, λες βρετός.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες daily couscous, εδώ είμαστε συντονισμένοι και μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας αφορούν. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω όμως ότι η νέα γενιά πόσο εξοικειωμένη είναι με την τεχνολογία και πόσο άνθρωποι γίνονται εκατομμυριούχοι από μια ιδέα τεχνολογική.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θυμάμαι στη δική μας τύπο που
0: όπως επίσης διάβαζα ότι Elon Musk πλέον είναι ασύλληπτα πλούσιος. Η διαφορά του είναι, ας πούμε, νομίζω έχει 871-3, δεν ξέρω πόσα.
1: Ο Elon Musk.
0: Ναι.
1: Άκου το.
0: Και ο δεύτερος
1: έχει
0: 200, όχι, 3 έχει, παιδί μου. 280. Η διαφορά είναι, δηλαδή η διαφορά του βαθύπλου του, του πρώτου από το δεύτερο, είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά του δεύτερου με το φτωχό.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Δηλαδή αν το πάρεις η διαφορά τους είναι 270. 270 αν προσθέσει αυτός δεν φτάνει τον άλλο μας.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Και λέω τι, δηλαδή λέει πια ότι ο πλούτος για το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν λέει κάτι.
1: Τίποτα πολύ.
0: Γιατί είναι σε ένα ασύλληπτο όριο πλουτισμού.
1: Δεν έχω καθόλου δει την ιστορία του Elon Musk, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ο οποίος δεν έχει σπίτι.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχει σπίτι.
1: Τι, πού να έχει.
0: Έμενε σε φίλους του, παιδιά έχει ανά τον κόσμο. Κατά περίεργη φάση.
1: Τώρα θα το κάτσα GPT.
0: Νίκος Οικονομόπουλος.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Τα λέει η κυρία Ελληνίδα, εξηγήστε μου.
0: Έχω χάσει τώρα τα αυγά και τα πασκάλια. Τα πασκάλια.
1: Το λέω γιατί ο Έλον Μάσκ, ο άνθρωπος, έγινε πάμπλουτος από τέτοιες ιδέες. Έφτιαξε τους χάρτες. Του ξέρεις ότι αυτός τους έφτιαξε. Το PayPal, αυτός το έφτιαξε.
0: Σταμάτα.
1: Και το πούλησε στο eBay.
0: Σταμάτα.
1: Δεν ξέρει την ιστορία του Έλον Μάσκ.
0: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ξέρω ότι είναι πάμπλουτος, αυτό ξέρω.
1: Μετά έκανε
0: και ξέρω για τους δορυφόρους και όλα τα σχετικά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω, το 1981 γεννήθηκε παρόλα αυτά, έτσι.
1: Δεν είπα ότι είναι millennial.
0: Όχι, όχι, όχι. Και στα 12 του έφτιαξε και πούλησε. Έτσι ξεκίνησε. Έφτιαξε και πούλησε το πρώτο video game. Α, καλά, εντάξει. Και εσύ τώρα και εγώ καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε.
1: Εμείς δεν παίζαμε video game.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κατάλαβες. Άστο. Η λάθος η προσέγγιση.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρα τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
7: Μουντός.
6: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα κτλ. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνει, θα λέει αυτό, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
7: Ναι, εντάξει.
6: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρό. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
7: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόρνη.
6: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
7: Της γαριφαλιάς.
6: Ναι,
7: ξέρετε.
6: Της γνωστής οικογενείας.
7: Του Μάστορα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best.
6: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Φέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Φέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Φέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λόγω κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και ακούμε την καλύτερη μουσική.
1: Ναι.
0: Κοπελιά.
1: Ναι, ναι. Την ακούμε την καλύτερη μουσική.
0: Η Ρέμια Williams έχει ερωτηθεί τον Elon Musk.
1: Okay,
0: πήρε το
1: φιδία
0: έξω από τη
1: θέση
0: του.
1: Δεν έχω ερωτηθεί τον Elon Musk. Απλά διαβάζω όλα αυτά που ξέρεις τι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και λίγο, ρε παιδί μου. Είναι και λίγο κίνητρο. Δηλαδή λες, αφού τα κατάφερε ένας άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ. Δεν είναι μια μηχανή, δεν πας ανταγωνιστής μια μηχανή. Πας ανταγωνιστής. Πας γιατί είσαι κι εσύ. Είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό. Τέλος πάντων, ένας Μασούτσος είναι δίπλα σας και ένας Μασούτσος είναι δίπλα μας και στην παρέα μας είναι πάντα εδώ πέρα. Άνθρωπος είναι και ο Μασούτης, όπου έχει καταφέρει όλα αυτά που έχει καταφέρει. Γιατί ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Ενδιαφέρεται το καταστήματά του να είναι προσβάσιμα σε όλους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδιαφέρεται το προσωπικό του να είναι χαρούμενο, εξού και το ότι είναι χαμογελαστοί οι άνθρωποι εκεί μέσα και ξέρουν ακριβώς να σε καθοδηγήσουν για το τι και για το πώς, και ενδιαφέρεται και για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον. Κάτι που δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον Elon Musk, που διαβάζω εδώ πέρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μόνη μου τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Μόνη σου, ναι, τι να κάνεις.
1: Μόνη μου. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Μην ξεχνάτε να έχετε και τη MasterCard, αν δεν την έχετε.
0: Ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου.
1: Ακριβώς.
0: Και κάθε σου αγορά τα βρίσκεται με πόντους. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Κατερίνα Λιόλιο, έρχεται λογαριασμός. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Αυτό είναι ο Απόν Ρεμπέτικο. Σε μία εβδομάδα ακριβώς έρχεται και ο ολοκαινούργιος του δίσκος Ηχογένεια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω εγώ τώρα στο 2003. Mm. Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Αλέξανδρος Μπουραζέλης. Mm. Και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα είναι η καλλιτέχνηδα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Δεν θα μου πεις ότι στίχο κάτι. Δεν το βρω.
1: Για, μάντεψε.
0: Ξέρω ποια είναι, απλά να βρω το τραγούδι. Είμαι αρκετά Πιερίδη. Λοιπόν, για πες.
1: Πες μου τι θέλεις.
0: Πες μου τι θέλεις και αμέσως θα το φέρω. Ζήτα μου κάτι τραγικό. Και αμέσως θα τα καταφέρω.
1: Ότι ξέρεις και το κουπλέ μας
0: ξεκινάει. Πες μου για θέλεις να σου φέρω. Ζήτα μου. Μείνε δίπλα μου, φως μου μες στο σκοτάδι. Καλή νύχτα μου και έρωτας κάθε βράδυ. Μείνε δίπλα μου στα παλιά, βάλε φωτιά. Είδες όμως ότι είμαι τσακ μπαμ.
1: Ξέρω ποια είναι.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα από μικρό παιδάκι, από μωρό, ένα κόλλημα. Να μαθαίνω ποιοι είναι οι δημιουργοί. Οπότε έχω ταυτίσει κάποιους δημιουργούς πώς δουλεύανε και ανάλογα με τα χρόνια με ποιους, κατάλαβες.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βρέχει.
1: Βρέχει.
0: Και όχι στη φτωχογειτονιά.
1: Όχι στη φτωχογειτονιά πάλι.
0: Λοιπόν, λίκαρε και το καινούργιο του τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Που φαίνεται χιτάκι. Φαίνεται έτσι σουξέ. Ωραίο.
1: Οκ, okay, ναι, ωραίο, ωραίο. Η Αναστασία ξέρει να κάνει. Να λικάρει τραγούδι, νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησε να το κάνει.
0: Το πρώτο μεγάλο μπαμ στο TikTok ελληνικό είχε γίνει με τις αμαρτίες. Και το πρώτο της τεράστια επιτυχία, νούμερο ένα τραγούδι του χρόνου κτλ. Είχε γίνει το Μάλε Βράση. Όλοι ψάχνουν να δουν ποια είναι η Αναστασία, που ανήκει.
1: Ξέρω ότι συζητάει κάποια μια μεγάλη συνεργασία τώρα για το χειμώνα η Αναστασία. Υπάρχει δηλαδή στα.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Και μάλιστα γυναίκα κιόλα. Γυναίκα, δηλαδή με γυναίκα, κάπως έτσι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, θα ήταν ωραίο αυτό.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Σχήμα.
0: Μεγάλο, μεγάλο, καμία σχέση με αυτά που συζητάμε. Ναι. Μεγάλο γυναικείο σχήμα.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο που είχε γίνει στην Ελλάδα ήταν το Άννα Βύση και τη Γαρμπή.
1: Και τη Γαρμπή.
0: Στο Φίβε. Είχε γίνει. Τότε πέφταν τα μπετά. Γιατί ήταν και οι δύο. Δηλαδή, αγάπη υπερβολική ήταν η Άννα Βύση, με την κραυγή να σου τιμήσω.
1: Καλύτερα οι δυο μας επίσης ήταν τότε.
0: Ναι. Ήταν ακριβώς μετά το κάτι.
1: Μετά το κάτι της Γαρμπή. Καλά, εντάξει. Είχα πάει, το θυμάμαι. Και ήταν μαζί με τη Γουάν.
0: Ναι. Και να σου πω ότι τότε η Κέτη ήταν ακριβώς μετά τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά. Γιατί είχε πάει στο Χάος.
1: Ναι.
0: Μετά το κάτι κατευθείαν είχε βγει στο Χάος και δούλευε.
1: Καλά, εντάξει. Μιλάμε τώρα. Ήταν τα μοναδικά μπουζούκια που είχα πάει στη ζωή μου. Ήμουν μικρή, με είχε πάει η μαμά μου.
0: Χαμός.
1: Με τις φίλες της.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο καζουάλ σου, τόσους είχες στο event. Δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακροατριά.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, καζουάλ. Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
2: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
3: Μουντός.
2: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνει, θα λέει αυτό, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρό. Θέλουμε έναν καλήφωνο να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
3: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
2: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
3: Της γαριφαλιάς.
2: Ναι,
3: ξέρετε.
2: Της γνωστής οικογενείας.
3: Του Μάστορα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr. Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Ήμουν

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.